0: ルミさん。
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After Hours。

After hours.

0: After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.
1: Dejen vivir mi música.
2: After Hours. After hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
2: The fallen leaves
1: be best.
2: Drift by my window. The autumn leaves
3: best.

Έχω βάλει Eric Clapton για ξεκάρφωμα. Για να θυμηθώ τα κουμπιά εδώ τώρα, τα λαμπάκια. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα φύλλα που πέφτουν του φθινοπόρου, αλλά ουσιαστικά οι στίχοι μιλούν για καλοκαιρινά φιλιά. Εκεί θα εστιάσουμε, τουλάχιστον και θέλω για κάποιες μέρες ακόμα, όσο θα μένει αυτή η ζέστη. Καλημέρα. Καλό μήνα. Best, ο Πάνος Λάκατζη στη μουσική, την κουβέντα όπως πάντα κάθε πρωί 7 με 8. Since you went away, the days grow long. Εντάξει, δεν έχουμε γυρίσει κι όλοι, αλλά σιγά σιγά φαντάζομαι. 7 και 5, πρώτη του μηνός, γιορτάζουν σήμερα 42 ονόματα. Τι θέλεις, πες, ποιο όνομα θέλεις. Πανδώρα γιορτάζει, η Ουρανία, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Χάιδο, η αλήθεια, η Ελπινίκη, ο Αδαμάντιος.

1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γεννιέται το 1824 ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Μηνύματα, αν το έχετε ξεχάσει, στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στο live24.gr.

έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε. Ένα καλοκαίρι πέρασε. Δεν έχουμε να πούμε διάφορα. Εσείς θα μου πείτε κυρίως, έτσι. Άντε, για πάμε.

Μετά από διπλό στη Λιβαδιά ήρθες, Λάκατζη. Ναι, έτυχε. Το διπλό έτυχε, έτσι. Εγώ θα έρχομαι ούτως ή άλλως. Καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρα στο Χαροκόπιο. Άντε να μαζευόμαστε.

Πώς ήταν το καλοκαίρι σας, τι γίνεται? Σας έκανε κάτι εντύπωση? Περάσατε τώρα, ξεκουραστήκατε? Σας έφτασε? Αυτό είναι το

αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα ήταν αυτό που πάμε, το κλασικό που πάμε όλοι μαζί. Το συζητούσαμε και πριν φύγω, πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να πάμε Ιούλιο, δεν μπορούμε να πάμε Ιούνιο, οπότε κάπως έτσι την πατάμε.

Ένα θα σου πω, μου λέει ένας ακροατής, είναι και συνονόματος. Πήγαμε 10 μέρες διακοπές με την 8 μηνών κόρη. Έχω κλείσει μικρόφωνο και γελάω, έτσι, κάτσε μισό. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, το παιδί εννοείται μαζί σας, βρε. Οι άλλοι δίπλα πώς πέρασαν? Τώρα θα μου πεις, ένα μωρό δεν κάνει τη βαβούρα. Αν μαζευτούν πολλά μαζί και είναι το πρόβλημα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευτυχώς γύρισα στη δουλειά να ξεκουραστώ, λέει ο άνθρωπος. Τι σας πείραξε πιο πολύ? Γιατί τα ωραία τι να τα λέμε, τα ωραία τα ζούμε. Ο κόσμος, η φασαρία. Υπήρχαν και τυχεροί που τη βρήκαν μόνοι τους. Δηλαδή, πού να πας, Αύγουστο, πού μπορείς να πας και να ησυχάσεις? Άντε,

Είναι λέξη της μόδας, είναι ο υπερτουρισμός, όχι μόνο εδώ, παντού. Παντού. Και σιγά σιγά ο κόσμος ανακαλύπτει και αυτά τα μέρη που λίγοι ξέρουν, τα μαθαίνουν κι άλλοι. Και εκεί που πας και λες, καλά πέρσι ήμασταν μόνοι, τώρα

Η επικαιρότητα, τα χάλια της, τα μαύρα, το συνήθως. Να πάμε στη Γαλλία που τα λύκεια σπέβδουν να εφαρμόσουν την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων. Εδώ εμείς μια χαρά, έτσι. Πολλά σχολεία δήλωσαν ότι θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν το μέτρο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τα σχολεία πότε ανοίγουν, 11. Δεν ξέρω καν τι μέρα πέφτει η 11. Απλά έτσι το λέω, για να μου πει κάποιος.

Δεν προλαβαίνω να απαντήσω, έτσι μην το παρεξηγήσετε. Μπλαζέ ο Λάκατζης, το παίζει. Όχι, εντάξει. Δεν προλαβαίνω. Είναι η πρώτη εκπομπή και. Καλημέρα στον Αριστοτέλη τη ζωή. 11 του μηνός ανοίγουν για τον αγιασμό. Καλημέρα στο Μαρούσι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάποιος πάει Εύβοια. Τέλεια. Αν έχουν φύγει και οι τσούχτρες.

Οι Έλληνες, λέει, άλλαξαν τις συνήθειες στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσίευμα ασχολείται με το πώς οι Έλληνες κατέκτησαν τις Βρυξέλλες με τι. Κυρίως με την πολιτική μας δύναμη, θα πω. Όχι. Με τον Φρέντο. Ακ, τώρα καπουτσίνο εσπρέσο δεν έχει σημασία. Είναι πατέντα ελληνική. Ο Φρέντο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη κυρίως. Δεν υπάρχει γενικά. Δεν υπάρχει εσπρέσο Φρέντο. Καπουτσίνο Φρέντο. Αν πεις σε Ιταλό, πας στην Ιταλία και του πεις Buongiorno και come stai, bene, bene, και σου πεις, ο χαμογελάς και του πεις εσπρέσο Φρέντο, δεν ξέρει πώς να, πρέπει να μπεις εσύ από πίσω να βάλεις ποδιά. Δεν ξέρει πώς να το φτιάξεις. Δεν ξέρει. Θα σου φτιάξει τον εσπρέσο και θα πετάξει κάτι παγάκια μέσα. Και δεν χωράνε και τα παγάκια σε αυτό το μικρό φιτζάνι. Τώρα, γιατί μάθαμε τις Βρυξέλλες, δεν ξέρω. Άνοιξαν κάτι καταστήματα, ποιος ξέρει κάτι.

Ορίστε, ένα χωριό, παραδοσιακό χωριό στη Βρετανία, έχει επιβάλει κάποιους παράξενους κανόνες για να ζήσει εκεί. Εκεί θα πάμε εμείς οι Παναθηναϊκοί να μείνουμε, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, που δεν πάνε εδώ και 17 χρόνια, αλλά λέμε. Όλες οι πόρτες πρέπει να είναι βαμμένες πράσινες. Ωραίο. Και τα παράθυρα λευκά. Σε συγκεκριμένη απόχρωση, έτσι. Εντάξει, εκτός βέβαια αν τον μπερδέψει το σπίτι και σε πιάσει κανείς με το σόβρακο, αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσέξουν εκεί. Ίδια σπίτια, να ξέρεις που θα μπεις. Περιποιημένα, λέει, κουρεμένα, το γκαζόν είναι σαν κουτάκια. Αν δείτε την είδηση, αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι ορισμός του ψυχαναγκασμού. Μπράβο, δεν ξέρω ποιος το έκανε εκεί, σε ποιο χωριό και πώς.

Καλημέρα Σότο. Ντου. Έλα, δεν θυμάστε με το ψάλτι με... Πάνω, ντου. Σότο, ντου. Με το βασικά καλησπέρα σας. Ατακάρα. Μπράβο Σότο, ωραίο όνομα, μην τα αλλάξεις. Σε πει κανένα σωτήρι, έτσι.

Λες του Ιταλού να φτιάξει εσπρέσο φρέντο σε κεράτο. Μια χαρά στο φτιάχνει. Ε, καλά τώρα, άμα είναι να ανοίξω εγκυκλοπαίδεια. Εγώ το θέλω να το πω φρέντο. Τι τα σε κεράτο. Α, του πω shake it. Shake, shake, shake μία μόρτ. Μπορεί να του πω κάπως σε κεράτο. Όχι ρε εσύ. Αν είναι στον κατάλογο, είναι στον κατάλογο. Αν είναι στον κατάλογο μπορώ να το διαλέξω. Αλλά φυσικά μην καθίσω τώρα να εξηγήσω. Πάμε σε break, πέρασε η ώρα. Θα ξεκινήσω φυσικά με ένα παλιό, έτσι. Μετά τις διαφημίσεις. Να, χρόνια πολλά σε μένα και στους υπόλοιπους 39 που γιορτάζουν σήμερα. Τα βλέπετε, 40 ονόματα σας λέω.

0: απόψε. Best 92,6. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best 92,6.

Καλημέρα και καλό μήνα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Καλή σεζόν να έχουμε γενικά, όχι μόνο ραδιοφωνική. Αυτός είναι ο Bobby Brown. 88. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και είναι πάρα πολλοί. Δεν έχω ασχοληθεί με τον καιρό, γιατί θα το κάνω τώρα. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 37, άνεμοι βόρειοι ευτυχώς, αλλά δεν θα φυσάει και πολύ, 2-3 από φορ. Η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι σε αυτά τα επίπεδα, η μέγιστη 35-36. Αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα μπορεί να είναι μια χαρά για το Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπανάκια σας εδώ στην Αττική. Αυτός ο βοριάς είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, έχει λίγο κίνηση ο Κηφισός. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ναι. Και η έξοδος της πόλης στην Αθηνών Κορίνθ μετά το Χαϊδάρι. Πυγμένος ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς τα πάνω. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Α, μου λέτε και που πήγατε, μπράβο. Είχα ρωτήσει στην αρχή της εκπομπής. Σέριφο, Ικαρία. Κυκλάδες, τι παίχτηκες Κυκλάδες φέτος?

Δαιμονοποίηση της μοναχικότητας. Τι ωραία αρέσεις, τι ωραία άρθρα που κυκλοφορούν. Τέλειο. Η εκμετάλλευση των συναισθημάτων μας από τις εταιρείες τεχνολογίας. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα και τέτοια. Υπάρχει όμως και το περνώ και μόνη μου καλά και άλλα. Έχουν βγει τέτοια τραγούδια. Μόνος μου, εγώ και ο πόνος μου. Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που ασχολούνται με τέτοιο σοβαρό θέμα. Και το πάμε και στις εταιρείες τεχνολογίας. Δηλαδή, εντάξει, πάντα υπήρχαν μόνοι οι άνθρωποι και πάντα. Απλά τώρα έχουμε και τα social. Και τι βρίσκεις με τα social, έτσι.

Καλημέρα στον Άγιο Ευστράτιο. Oh. Από Καλλιρόης προς Συγκρού, σοβαρό τροχαίο, να μπαίνετε σιγά σιγά από την Καλλιρόης προς τη Συγκρού. Η μισή λωρίδα είναι εκτός. Ευχαριστούμε τον Πάνο και το ταξί του που μας ενημερώνει. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Γυρίσαμε, καταλαβαίνετε, και είμαστε όλοι κάπως τώρα, έτσι. Δηλαδή, άλλοι πετούν στα σύννεφα, άλλοι δεν ξέρουν που βρίσκονται. Θέλει μια προσαρμογή το πράγμα. Πάνε οι αμοθήνες, πάνε τα κρινάκια της θάλασσας. Ποιητικό. Πήγαμε Νάξο, απογοήτευση, αγνώριστη πλάκα. Δεν υπάρχει μισό μέτρο παραλίας χωρίς ξαπλώστες και ομπρέλες. Τι είναι οι αμοθήνες? Είναι αυτά τα λουλουδάκια που φυτρώνουν στην άμμο.

Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα. Μπίτσικας, έλα, τι. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Πήγε να μου κάνει ντουο, Μπίτσικας, τελικά δεν... Τι έλεγα. Α, ναι, για τα μηνύματα. Είναι τόσα πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τελευταίο, έτσι, ένα χορευτικό σιγά-σιγά. Όχι, πως τα άλλα δεν είναι, αλλά... Πήγαμε Σαντορίνη 10 μέρες, φανταστικά. Σαντορίνη και μείναμε και μόνοι μας, λέει. Μπράβο, ρε παιδιά.

Το φυσικό τοπίο είναι οι αμοθήνες. Η άμμο σχηματίζει λοφάκια από τον αέρα και τη θάλασσα. Μπορώ να το χρησιμοποιώ, να πάρω το. Είναι copyright δικό σου ή μπορώ να το πω κι εγώ?

Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ έτσι στις 7. Ευχαριστώ τόσο πολύ για την παρέα. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Τα φιλιά μου.

0: Είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Ρόμι!
0: Best 92,6.
10: Just breathe and don't look down.
11: We the music.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
14: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
15: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η

0: Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει ποτέ. Αχ, ήταν το comic relief που εμείς σίγουρα χρειαζόμασταν. Δεν ξέρουμε αν το χρειαζόσασταν εσείς. Αχ, εδώ είμαστε όλοι.
1: Ναι, όχι, εσύ είσαι εδώ. Εγώ δεν ήμουν εδώ.
0: Εδώ είσαι και εσύ.
1: Έκανα και πρ και δεν μ' άκουγε κανένα.
0: Στον αέρα τσάμπα το έκανε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή σεζόν.
1: Και καλά στερνά.
0: Όχι, όχι, κάτσε. Όχι, όχι ακόμη.
1: Όχι ακόμη, λέμε. Όταν έρθουν να είναι καλά. Όταν έρθουν να είναι καλά.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά.
1: Όλα ανθυρά. Εντάξει, κοίτα, είναι μεικτά τα συναισθήματα σήμερα, να το
0: εντάξει,
1: πούμε αυτό.
0: Δεν θα μπορούσα να είναι αλλιώς.
1: Είναι μεικτά τα συναισθήματα, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ ωραία που είμαστε πίσω και μας έχετε επίψει.
0: Ακριβώς, ισχύει. Επιβεβαιώνω.
1: Μιλάμε και στα μηνύματα με κάποιους από εσάς και εντός των διακοπών. Mm-hmm. Αλλά αυτό το 6.30 το πρωί ξυπνητήρι.
0: Χτύπησε η πρώτη μέρα.
1: Χτύπησε.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Πήγε καλά. Χτύπησε. Από ό,τι φαίνεται όμως έχει γυρίσει πάρα πολλοί κόσμος, σχεδόν όλοι. Βασικά οι τελευταίοι είναι, υποθέτω, κάποιοι γονείς, ξέρω εγώ, που επειδή τα σχολεία ανοίγουν και την παράλληλη εβδομάδα. Όχι, την
1: άλλη. Κάποιοι παππούδες ίσως. Οι γονείς δεν ξέρω, ίσως να έχουν γυρίσει. Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι και τηλεοπτική επιστροφή, γιατί την επόμενη εβδομάδα
0: ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Προς το τέλος της, ναι, ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στο πάγκο.
0: Ακριβώς, κάθε χαμστεράκι στη ρόδα του και τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Προσοχή στο τιμόνι, παιδιά. Έτσι, πρώτη παρένεση περιοδική συμπεριφορά, γιατί οι δρόμοι είναι γεμάτοι, οι τροχονόμοι είναι στα πόστα του. Σχεδόν είπαμε με του ίδιου τροχονόμου που βρίσκομαι κάθε μέρα, σχεδόν είπαμε τι έγινε, πώς πέρασες. Είναι οι ίδιοι, κλασικά στα πόστα του. Θα μου πει και ποιοι άλλοι θα ήταν, όπως όλοι είμαστε στα πόστα μας, έτσι κι αυτοί.
1: Ίσως να είναι κενό. Εγώ τώρα ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά, ναι.
1: Εγώ δεν μ' ακούω. Α, δεν έχει σημασία. Αφού μ' ακούτε εσείς, αυτό έχει σημασία. Εγώ δεν βρήκα πάρα πολύ κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ήρθα σχετικά χαλαρά. Νομίζω ότι την άλλη Δευτέρα.
0: Εκεί θα γίνει το
1: θα
0: μεγάλο.
1: Θα δούμε έτσι την πρώτη μεγάλη διαφορά και από την παράλληλη που θα ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά. Πάρτε κολατσό μαζί σας.
0: Κανονικά. Ναι,
1: πάρτε νερό. Παντόφλες, να μην σας χτυπήσουν τα παπούτσια, γιατί η κίνηση θα... Έχουμε ξεχάσει πώς ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνα μήνα τώρα έχουμε ξεχάσει πώς ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε παρέα, παιδιά, ως τις 10, ταραταντζούμ, δεν θα το πιστέψετε, στα μικρόφωνα για τη μουσική. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή και από τις 8 ως τις 10, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Και τον ήχο σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικας, ο οποίος δεν φροντίζει φυσικά μόνο τον ήχο. Αλλά αυτό θα το αποκαλύψουμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι νωρίς ακόμη.
1: Σε κάποια άλλη ζωή.
0: Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής, τα προσωπικά μας έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Άντε στείλτε μας κι άλλα, έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά κάνουμε σήμερα την αποδελτίωση, ας το πούμε έτσι, του καλοκαιριού, για να είναι πιο ομαλή η

0: Τι είμαστε ρε Μίχο, λέει ένας. Μπρούκλιδες να γυρίσουμε με τα σχολεία. Γιατί οι μπρούκλιδες γυρνάνε με τα σχολεία?
1: Τι είναι οι μπρούκλιδες?
0: Έλα τώρα κι εσύ. Είναι η... όσο θυμάμαι είναι η... η απαξιωτική ας πούμε εκδοχή του hipster, καλά θυμάμαι. Και καλά ο φλόρο hipster, κάτι τέτοιο. Ας με διορθώσει αυτός που το στείλε, αν κάνω λάθος. Μανίνα, λέει εδώ πέρα η φίλη Ντίμη, τα βρήκες καθαρά ή θα πιάσουμε και φέτος τα Swiffer?
1: Κοίτα, τα βλέπω αρκετά καθαρά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, προς το παρόν.
0: Τα ελέγχει εδώ, τα κοιτάζει.
1: Κοίτα, είχα εδώ πέρα μια κονσόλα. Τι ήταν αυτό, πώς το λέμε?
0: Α, μια κονσόλα.
1: Κονσόλα που ήταν. Αυτή ήταν το κριτήριό μου, αλλά δεν είναι εδώ. Okay. Έχει αλλάξει.
0: Θέλει περισσότερο
1: ψάξιμο. Οπότε θα πρέπει να το ψάξω καλύτερα. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι καλή.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι και πρώτη μέρα.
0: Είναι και πρώτη μέρα.
1: Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Εννοείται θέλουμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μας πείτε κι εσείς τι κάνατε το καλοκαίρι, πώς θα είδατε τα πράγματα. Θα σας πούμε κι εμείς διάφορα που συγκρατήσαμε, μας έμειναν. Παιδιά, για τα μηνύματα. Εννοείται θέλουμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μας πείτε κι εσείς τι κάνατε το καλοκαίρι, πώς θα είδατε τα πράγματα. Θα σας πούμε κι εμείς διάφορα που συγκρατήσαμε, μας έμειναν.

0: Το σύμπαν σήμερα δεν είναι το των Αγίων Πάντων, είναι τι στο καλό είναι.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή με πιάνει από την αρχή απαιτητικά το πρόγραμμα, θα τα πω όλα.
0: Όλα?
1: Θα τα πω όλα.
0: Με μια ανάσα
1: μπορείς.
0: Γιατί
1: δηλαδή κάποιος από αυτούς δεν αξίζει χρόνια πολλά?
0: Με μια ανάσα θέλω να σε δω.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Θοδόνη, Ερπινή, Κερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονό, Θεονύμφη, Χαλιρόη, Γαλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφώ, Σιμεών, Σιμεωνία, Περψυχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, και θα σου πω εγώ τώρα τι είναι σήμερα. Είναι 20 Παρθένες νομίζω. Ή 40. 20-40 είναι Παρθένες.
0: Όσες και να είναι, καλά να είναι.
1: Λιγότερες πρέπει να έχουν μείνει.
0: Σωστό γι' αυτό. Έχει προχωρήσει και όλος ο καιρός.
1: Αυτοί γιορτάζουν λοιπόν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και στην Αντιγόνη. Από όλα αυτά τα ονόματα, μια Αντιγόνη έχω.
0: Χαμός.
1: Δεν ξέρω τι έχετε εσείς. Να πω και τα γεγονότα.
0: Έχει κάτι της προκοπής, έτσι, κάτι που είναι αξιομνημόνευτο και αξίζει να το μνημονεύσουμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους το Ταξίδι στη Σελήνη του Ζορζ Μελιέ. Oh. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αυτό με το φεγγάρι το έχουν παίξει οι τέτοιοι.
0: Smashing Pumpkins.
1: Smashing Pumpkins 500. Από εκεί το ξέρουμε περισσότεροι. Το 1939 ουσιαστικά σαν σήμερα ξεκινάει το Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Και το 2016 τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς εκεί της Βορείας Ελλάδας. Τώρα,
0: έχουμε και ΔΕΘ μπροστά μας, αλλά ας μην τα πιάσουμε αυτά.
1: Έχουμε ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, έχουμε διάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, και ο Κεν Άστον, ο οποίος ήταν Άγγλος εκδηλητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Λουδοβίκος ο 14ος, γνωστός και ως Βασιλιάς Ήλιος, ο Ασημάκης Πανσέληνος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, και ο Βόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.
0: Χαμός εδώ πέρα με τα μηνύματα, μας λέτε πού πήγατε. Μπρούκλις είναι ο πλούσιος. Α, εντάξει, με συγχωρείτε, ναι, δεν το θυμόμουν ακριβώς. Οκ, το μάθαμε γι' αυτό. Ήταν τη δεκαετία, λέει, 80-90 ο Ελληνοαμερικανός που έσκαγε στο χωριό φορτωμένος χρήμα. Α, Μπρούκλιν, Μπρούκλις. Οκ, εντάξει, εγώ το πήγα στο χιπστερισμό.
1: Ο χιπστερισμό, ο χιπστερ, γιατί να αργεί να γυρίσει ο χιπστερ όμως. Αυτό χάλα είναι συνήθως.
0: Πες τα άλλη μία λεμανίδα, γιατί δεν πρόλαβα να τα γράψω. Όχι, παιδιά, μην την προκαλείτε.
1: Πάμε πάλι. Άμα μαντήσω, θα μαντήσω.
0: Θα το κάνει, μην την προκαλείτε.

0: Ρε εσύ Μαριάννα, τώρα το εκτιμούμε να ξέρεις, αλλά με το χέρι στην καρδιά, γιατί?
1: Ποιο?
0: Θα μπουν οι εκπομπές, λέει, οι τελευταίες του Ιουλίου στο Mixcloud. Ήρεμα ρωτάω, σας ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ξαναακούω, μας γράφει Μαριάννα, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι πάλι εδώ, αλλά τι θες τις τελευταίες εκπομπές του Ιουλίου, τόσο πολύ
1: βάλουμε,
0: πια.
1: Θα τις βάλουμε, απλά φύγαμε διακοπές και φύγαμε.
0: Όπου φύγει ο ορισμός, έτσι δεν προλάβαμε να απλώ τις εκπομπές να κάνουμε.
1: Γιατί και τα... Πρέπει να λάβουμε τα αρχεία, να δω όλη, μας, όλη η διαδικασία, όλη η αλυσίδα εδώ χαλάρωσε τις τελευταίες μέρες, όπως είναι αναμενόμενο.
0: Εντάξει, πήραμε, θέλαμε το χρόνο μας ο καθένας.
1: Θέλαμε το χρόνο μας, θέλω να μείνω λίγο μόνο.
0: Αυτό!
1: It's not you, it's me.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά της νέας σεζόν. Τι ωραία που μαζευόμαστε πάλι εδώ πέρα, να ξέρετε, τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Αμέσως μετά το break, έτσι θα πιάσουμε τα καλοκαιρινά ζητήματα. Με ζήτα κεφαλαίο ή με ζήτα μικρό, θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Αν θέλετε τώρα λίγο καλοκαίρι ακόμα, και ποιος δεν το θέλει είναι η αλήθεια, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σας περιμένει, μας περιμένει βασικά όλους στο Park Your Cinema Kids, μάλλον περιμένει εσάς γονείς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου. Αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Η εμπειρία εννοείται ξεκινά πριν από την προβολή, δηλαδή πηγαίνετε νωρίτερα στο lounge του Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε κερασμένο popcorn, να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Και το πρόγραμμα προβολών θα το βρείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να λάβετε μέρος και σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Και αν επιστρέψατε εδώ πίσω στη δουλειά, στο σχολείο, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά μαζί με εσάς αποφάσισαν να επιστρέψουν και τα σπυράκια. Το Acno Fix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Έχουν σαλικιδικό οξύ, tea tree oil και βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acno Fix Patches, λοιπόν, για να επιστρέψει στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Στα φαρμακεία τα βρίσκεται όλα αυτά από την Ιντερνετ.

0: are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο μάτς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Best.
3: Now I can take my time.
2: 92,6.
3: Now I can enjoy every moment of it.

0: Λοιπόν, σήμερα πρώτη εκπομπή της σεζόν, Γκάρ, είπαμε έτσι να μην ασχοληθούμε και πολύ με την τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί ήδη έχουν αρχίσει οι μαύρες ειδήσεις να δημοσιεύονται και να πολλαπλασιάζονται.
1: Όχι, απλά τώρα τι διαβάζεις. Μαύρες ειδήσεις είχε όλο τον Αύγουστο.
0: Είχε όλο τον Αύγουστο. Απλά τις προσπερνούσαμε, λες. Λες, άστο κάτω το κινητό και πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Δεν θα πούμε μεν εφημερίδες, αλλά μπαίνοντας στο καλεντάρι μου, ξέρεις τι αρρωστάκι είμαι, πώς τα σημειώνω αυτά τα πράγματα, βλέπω ότι έχω σωσμένο. Το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας του ελεύθερου τύπου συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2026.
1: Γιατί?
0: Τρώω μια φλασιά ότι ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει στην εκπομπή και το είχα κρατήσει για να δούμε αν θα επαληθευτεί.
1: Oh.
0: Το ανοίγω λοιπόν το πρωτοσέλιδο, ψάχνω, κοιτάζω, βλέπω εδώ πέρα κάτι SOS για μείωση στον έμφυα, βλέπω κάτι για ισχυρή Ελλάδα. Νομίζω είχαμε πάρει τότε τον Κίμωνα, το... Πώς το λένε, το... Έλα, η φραγάτα, τι ήταν.
1: Φραγάτα, ναι, φραγάτα μου.
0: Πλέον δεν μπορεί να το κράτησα γι' αυτό. Δεν μπορεί να το κράτησα για το ότι πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να το κράτησα για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν.
1: Όχι, σίγουρα όχι.
0: Ούτε μπορεί να το κράτησα για το παραλήρημα Ήβρεων από αγρότο-συνδικαλιστή κατά του Πρωθυπουργού.
1: Μπορεί αυτό, ίσως.
0: Ξέρεις γιατί το κράτησα.
1: Γιατί.
0: Γιατί υπήρχε στο πρωτοσέλιδο φόρα παρτίδα δημοσίευμα και τρομερή, έτσι, πολύ θελκτική φωτογραφία,
1: ναι,
0: για τους νέους σειρμούς στα τρένα από το Σεπτέμβριο που θα κάνανε Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Τρένο bullet train, τύπου Ιαπωνίας.
1: Ιαπωνία. Μπαίνεις μέσα και το χάνεις στον κόσμο.
0: Θα μου πεις είναι ακόμη 1η Σεπτεμβρίου. Ο μήνας έχει 30 μέρες. Μπορείς στις επόμενες 29 να γίνει κάτι.
1: Ας μην προτρέχουμε. Το Σεπτέμβριο θα μπουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, περίμενε κι εσύ.
0: Ας περιμένουμε.
1: Μόλις ξεκίνησε ο μήνας. Εγώ κάτι άλλο θέλω να σου πω, γιατί το ψάχνα στις διακοπές. Θυμάσαι που είχε γίνει κάποια στιγμή κάποια ανακοίνωση την οποία είχαμε όλοι, νομίζω, υποδεχτεί με θετικό... με θετική διάθεση.
0: Αχα.
1: Ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει τις άλλες χώρες και θα σου πω, και θα απαγορεύσει τα social media για τους, για τους νέους πριν τα 15.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού είχε περάσει αυτό.
1: Δεν είχε περάσει. Αυτό ήθελα να ψάξω. Το έψαξα. Είχαν πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα περάσει το σχετικό νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Και θα ισχύσει από την αρχή του 2027.
0: Και δεν πέρασε.
1: Τίποτα δεν έχει περάσει.
0: Ορίστε.
1: Ήταν ένα πυροτέχνημα. Αν έχει γίνει κάτι άλλο και κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά επειδή το έψαξα επίτηδες, γιατί αναγωνιώ. Ανυπομονώ πότε θα γίνει κάτι τέτοιο και αν έχει μπει σε μια σειρά. Δεν έχει μπει σε μια σειρά. Ήταν μια ανακοίνωση που έκανε κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή. Ούτε θυμάμαι τι.
0: Είναι για το τέλος της χρονιάς.
1: Πάντως τα δημοσιεύματα τότε έγραφαν ότι βάσει της ανακοίνωσης, της εξαγγελίας αυτής, το νομοσχέδιο θα περνούσε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Okay, okay.
1: Έχουμε 1η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι έχει ολοκληρωθεί, αν και τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχουμε
1: ακόμα, 21 Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί, οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Δώσε
1: και
0: λίγο
1: σε αυτό.
0: Αβάντα. Και εμείς δεν ανεβάσαμε τρένα... τις εκπομπές στο Mixcloud.
1: Ναι, σωστό, ισχύει. Οπότε... Και όχι μόνο αυτό, έχει λήξει και το αρχείο τώρα και δεν μπορώ να το ανεβάσω.
0: Oh!
1: Και θα πρέπει τώρα να στραφώ στον αγαπημένο μου Γιώργο Μπίτσικα.
0: Ακούς, Γιώργο.
1: Που φροντίζει τον ήχο.
0: Ξέρω,
1: που φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο.
0: Αχα. Να σου ξαναστείλει την εκπομπή.
1: Να μου ξαναστείλει 2-3 εκπομπούλες εκεί του τέλους της σεζόν, γιατί το ζητάνε οι ακροατές μας, Γιώργο μου. Ναι,
0: Γιώργο,
1: όχι για μένα. Άλλη. Μην το κάνεις για μένα, για την φουκαριέρα, τη μάνα μου.
0: Λοιπόν, μιας και είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, λέω να το πιάσουμε ως εξής για να αρχίσουμε την ψηλή κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Επί αυτού του ζητημάτος.
1: Καταρχάς θέλω να μου πει νέα σου.
0: Νέα. Α, ναι, παιδιά, δεν έχουμε μιλήσει όλο το μήνα,
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε μόνο για ευχές. Για παιδιά και εμάς, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μόνο σε γενέθλια.
1: Σε γενέθλια και γιορτές. Τη γιορτή μου την ξέχασες όπως όλοι, δεν πειράζει.
0: Αμάν Μαρία! Σου άρεσε να ξέρω το μικρόφωνο.
1: Δεν το ήξερα, δεν μην ανησυχείτε, παιδιά, το έχω συνηθίσει. Μου λένε χρόνια πολλά μόνο οι φίλοι μου στο κάμπινγκ που όλα τα χρόνια την έχουμε κάνει τη γιορτή μας μαζί. Και 5 ακόμα άτομα που με αγαπάνε πραγματικά. Απλά δεν είναι κάτι.
0: Τι είπε.
1: Πέντε άτομα με αγαπάνε πραγματικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν με αγαπάνε. Πραγματικά με αγαπάνε για τα μάτια του κόσμου και δεν θυμούνται κατά ποτέ. Ποτέ ότι κατά βάθος με λένε Μαρία.
0: Πω φαρμάκι.
1: Οπότε ναι, γιόρτασα τη γιορτή μου. Εσύ τι έκανες όλο αυτό το διάστημα. Έχεις κάτι να μου πεις ότι. Εκτός να του πεις διακόπες, εντάξει, πέρασες τέλεια, εντάξει, το ξέρουμε. Έκανες πολλά μπάνια.
0: Λοιπόν, έχω να κάνω μια εξομολόγηση.
1: Αυτά θέλω.
0: Θέλω πραγματικά να κάνω αυτή την εξομολόγηση, να το βγάλω από μέσα μου, μπας και εξηλωθώ απέναντι στον εαυτό μου πρωτίστως.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Σας πρίζω ολονών τα σηκώτια να διαβάζετε σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να κάνετε για τον εαυτό σας.
1: Ναι, δεν διαβάζεις τίποτα, μην μου πεις.
0: Λοιπόν, είναι το καλοκαίρι, Μανίνα. Μαρία, θα σε λέω Μαρία, το θυμάμαι.
1: Μαρία.
0: Λοιπόν, Μέρι. Όχι, θα την μπερδεύουμε με την παπίδα. Λοιπόν, είναι το καλοκαίρι που διάβασα λιγότερο από ποτέ. Δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Τι σου συνέβη.
0: Λιγότερο από ποτέ. Μιλάμε σε βαθμό που τύψεις είχα, τρογόμουν με τα ρούχα μου, γκρίνιαζα στη γυναίκα μου, της έλεγα είναι δυνατόν τώρα να μην έχω διαβάσει, είναι δυνατόν να με πήρε ο ύπνος. Η άλλη να γελάει τώρα και να μου λέει αγόρι μου, αφού διαβάζεις σαν μήτρα όλο τον χρόνο, δεν πειράζει, μπορεί να έγκωσες.
1: Τώρα κάνεις διακοπές, εσύ κάνεις το ανάποδο βασικά. Εμείς διαβάζουμε στις διακοπές.
0: Από εκεί πιάστηκα λίγο έτσι για να σώσω το θέμα των τύψεων, αλλά διάβασα λιγότερο από ποτέ. Και γενικά κατανάλωσα λιγότερη από ποτέ
1: τέχνη.
0: Και μουσική άκουσα λιγότερο από ποτέ. Μόνο ατένιζα και ρέμβαζα.
1: Κοίταξε αυτό.
0: Δεν
1: έκανε
0: τίποτα άλλο σε αυτές τις διακοπές.
1: Είναι μια ένδειξη γύρατος αυτή, πρώτον, θα το πω. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που θα σου είναι ενθαρρυντικό.
0: Παρακαλώ, ακούω.
1: Είσαι προφανώς, μπαίνεις στην εφηβεία σιγά-σιγά. Διότι εγώ παρατηρώ στο παιδί μου, αλλά και από ό,τι μου λένε ισχύει και για τα υπόλοιπα, όσα διαβάζανε τέλος πάντων μέχρι τώρα, γιατί τα περισσότερα διαβάζανε έτσι κι αλλιώς, ότι τώρα μπαίνοντας στην προεφηβεία, έχει αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον της τόσο για το διάβασμα.
0: Okay.
1: Και έχει στραφεί στο να ακούει μουσική όλη μέρα και να μουρμουράει.
0: Ναι.
1: Και επίσης έχουμε και ένα νέο τέτοιο, θέλω να το ξέρεις.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Τι θες να κάνεις? Θα πάω να σκεφτώ. Σκέφτεται.
0: Δικιά μου είναι αυτή.
1: Σκέφτεται. Ελπίζω να γίνει φιλόσοφος.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Γιατί σκέφτεται πάρα πολύ. Τι σκέφτεται, ένας δεν μου λέει φυσικά τι σκέφτεται, το καταλαβαίνετε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά σύντροφοι, γονείς εκεί έξω, σας συμβαίνει σας αυτό? Κόβουν το διάβασμα και αρχίζουν και σκέφτονται και ακούνε μουσική μόνο. Μόνο. Και καλά, εντάξει, εννοείται ότι αν μπορούσε να έχει το τάμπλετ 24 ώρες 24 θα το είχε, αλλά προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνεις και εσύ μια αντίστοιχη εξομολόγηση. Σκέψου το. Όσο ακούμε μουσική, να κάνεις μια εξομολόγηση.
1: Θα κάνω, ναι.

0: Λοιπόν, εγώ το έβγαλα από μέσα μου και αμαρτία ουκ έχω. Οφείλεις να μην με αφήσεις μόνο μου σε αυτόν τον κατήφορο της ειλικρίνειας.
1: Δεν έχω κάποια εξομολόγηση, έτσι, δεν guilty εξομολόγηση.
0: Αλλά?
1: Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, εγώ αντίθετα από σένα, διάβασα. Γιατί μου είχες αναθέσει ένα task μεγάλο. Ναι, εντάξει, μου το έχεις αναθέσει. Μου το έχεις αναθέσει, μου το έχεις δανείσει.
0: Ποιο?
1: Μου έδωσε το Νταβίν του Κλέ.
0: 850
1: σελίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν καριέρα, δεν ήταν βιβλίο. Αυτό έκανα μια δεύτερη καριέρα. Ακολούθησα κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Να πω όμως ότι ήταν η πρώτη φορά που σε όλες μου τις διακοπές, οι οποίες δεν ήταν ένας μήνας, να πούμε κάπου εδώ εμένα, ήταν δύο εβδομάδες, γιατί στο ενδιάμεσο δούλευα. Ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες σε ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συνήθως παίρνεις κανένα δύο βιβλία, είναι πιο μικρά.
0: Έξι πήρα.
1: Προλαβαίνεις. Εσύ πήρες έξι, πόσα διάβασες είναι το ερώτημα. Διάβασε κανένα.
0: Διάβασα ένα μικρό και είμαι στη μέση των αδερφών Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη.
1: Είχες βάλει, εγώ νομίζω έτσι την πάτησες.
0: Όχι, είναι πολύ εύκολο βιβλίο. Πάρα πολύ εύκολο. Διαβάζεται νεράκι. Απλά ήμουν, έβλεπα βιβλίο, διάβαζα τρεις.
1: Κοιμόσουν δηλαδή.
0: Ξυπνούσα να δω την Ανατολή.
1: Α, καλά, τάξη.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ να βλέπω την Ανατολή.
1: Κάθε μέρα δεν μπορούσα να την δω μια-δύο φορές.
0: Τι είναι, τρεις-τέσσερις φορές την είδα.
1: Άμα τη δεις μία, είναι σαν να την έχεις δει όλες.
0: Αλλά μετά έριχνα δεκατιανούς ύπνους, αβέρτα μιλάμε, στην παραλία και τέτοια.
1: Ωραία, θα πέρασε η Στεφανία.
0: Κολυμπούσα.
1: Θα μίλαγε μόνη της. Πάνω θα μίλαγε και θα γύριζε. Θεοδόση. Εντάξει. Λοιπόν, το Νταβίν του Κλέ, το Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, το είχαμε προτείνει και εδώ πριν φύγουμε. Και είναι και ένα βιβλίο που συζητήθηκε πάρα πολύ,
0: πολύ
1: το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα, εξωτερικό κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα.
0: Εδώ πολύ έπαιξε.
1: Έπαιξε πάρα πολύ εδώ. Το είδαμε σε διάφορες παραλίες. Και είναι και μεγάλο, δεν είναι εύκολο να το κουβαλήσεις αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σε παίρνει ο ύπνος, σου πέφτει στο κεφάλι, σε αφήνει στον τόπο.
0: Βολεύει
1: δεν...
0: και ως μαξιλάρι στην παραλία αυτό.
1: Βολεύει ως μαξιλάρι, ως τάκος για να μην κλείνουν οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Το βάζεις πίσω από τις ρόδες του αυτοκινήτου, άμα, να...
0: άμα,
1: δεν... άμα έχει χαλάσει το χειρόφρενο κτλ. Να σου πω θες να σου πω για αυτό το βιβλίο δύο λόγια πολύ σύντομα. Καταρχάς, επίσης πάρα πολύ ανάμεικτα συναισθήματα έχω για αυτό το βιβλίο.
0: Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω.
1: Ήτανε, με ενόχλησε ιδιαίτερο στην αρχή. Μου φάνηκε τρομερά δήθεν η γραφή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος αποφάσισε ότι τώρα. Που είναι και νέος, δεν είναι.
0: Τριαντάρης, τριαντάρης.
1: Ναι, ναι. Όπως έλεγαμε με ένα φίλο μου, είναι ένας χίπστερ που νομίζει ότι είναι ο Θερβάντες.
0: Ναι, και λίγο Μάρκες και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο Θερβάντες ούτε ο Μάρκες είναι, όμως να πούμε ότι αυτό που έχει φτιάξει εδώ είναι αξιοθαύμαστο.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μιλάμε για την ιστορία του ισπανικού εμφυλίου μέσα από τα μάτια μιας οικογένειας, της δικής του οικογένειας, από τις αναμνήσεις του παππού του. Είναι τεράστιο το project και δεν μπορείς παρά από τη μέση και μετά να θαυμάζεις αυτό που συμβαίνει εκεί.
0: 15 χρόνια το δούλευε ο τύπος.
1: 15 χρόνια το δούλευε και φαίνεται, γιατί μοιάζει σαν να είναι ότι... Δεν χρειαζόταν να τα μας τα πει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ήθελε
1: να μας τα πει. Αξίζει τον κόπο, θεωρώ. Είναι μεγάλο το project. Δηλαδή, αν δεν ήταν διακοπές, δεν νομίζω ότι θα το κατάφερνα τόσο σύντομα.
0: Σελίδες.
1: Είναι 850 σελίδες και έχουν άπειρα ονόματα και άπειρη πλοκή.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά περιγράφει όλο τον ισπανικό εμφύλιο, για τον οποίο βέβαια ήξερα ελάχιστα πράγματα.
0: Με τρελαίνει
1: και
0: αυτό το
1: είναι
0: κομμάτι
1: της
0: ευρωπαϊκής ιστορίας.
1: Πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω διαβάσει στη ζωή μου.
0: Αλήπη,
1: όχι ότι δεν ξέραμε ότι ήταν ένας πολύ σκληρός πόλεμος, και ο πόλεμος και η δικτατορία που ακολούθησε του Φράνκο, όμως δεν μπορείτε να πιστέψετε ούτε στην πιο δυσίωνη, στο πιο δυσίωνο εφιάλτη σας, τα πράγματα που συνέβησαν σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο, που βέβαια όρισε και την ευρωπαϊκή ιστορία γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και μόνο από αυτή την άποψη αξίζει. Τέλος, βάζω
0: την
1: τελεία εδώ.
0: Την
1: έκανα την εξομολόγησή μου. Επίσης, να ξέρεις, μαθαίνω γαλλικά.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Ναι, ναι, στο
0: Duolingo.
1: Αμέ. Έχω κάνει 26 μέρες σερί. Έχω μάθει, δεν ξέρω, 3.000 λέξεις.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Να με.
0: Για ποιο λόγο. Στο πλαίσιο του
1: ότι... Je marchais ici souvent. Je marchais souvent ici. Περπατάω εδώ συχνά, ήταν αυτό που σου είπα τώρα.
0: Και σκυλιά...
1: Και λέγα, τι είναι, και ναι, βουλεύω κουσία, βεκμό, σε σουά.
0: Μάλιστα, με τις υγείες πάσα.

0: Μαντονάρα, άκουγα όλο το καλοκαίρι Μαντονάρα, να ξέρεις.
1: Μας τίμησε με την παρουσία της στην Πάτμο.
0: Μας τίμησε και με την παρουσία της, εννοείται. Της είπε και ευχές, έστειλε ο πρωθυπουργός ευχές, γιατί είχε και τα γενέθλιά της.
1: Βέβαια.
0: Κοντά σε σένα τα γενέθλιά.
1: Λιονταρίνα κι αυτή. Ναι.
0: Λιονταρίνα κι αυτή. Να πούμε ότι το βιβλίο για το οποίο μιλάγαμε είναι το Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές.
1: Το ξένο, το μεταφρασμένο, ας πούμε, λογοτεχνικό hype της χρονιάς στη χώρα μας, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν διάβασα. Δεν διάβασα μεν πολύ το καλοκαίρι. Διάβασα λίγο. Τρόπο ποτέ, αλλά είδα επί του πρακτέου κάτι στο οποίο αναφέρεται ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από κανένα δύο χρόνια πότε είχε βγει. Οπότε βρίσκω την τρούπα πάλι να τρουπώσω και να προτείνω αυτό. Έκανα τροφοσυλλογή, αυτό ήθελα να πω το καλοκαίρι.
0: Έκανες τροφοσυλλογή το καλοκαίρι.
1: Για να είμαι πιο ακριβής.
0: Βράχνιασα.
1: Για να είμαι πιο ακριβής, έκαναν κάποιοι τροφοσυλλογή και εγώ τους έβγαζα φωτογραφίες. Δηλαδή,
0: έκαναν κάποιο τροφοσυλλογή και εγώ απλά τα τρώγα.
1: Και τα έφαγα
0: ναι,
1: μετά.
0: Αυτό. Εντάξει, δεν λέγεται τροφοσυλλογή αυτό.
1: Πώς λέγεται, εντάξει. Ήμουν,
0: τροφοκατανάλωση.
1: Ήμουνα στην ομάδα, ρε παιδί μου, τροφοσυλλογή.
0: Στην ομάδα, ήσουν στην ομάδα.
1: Λοιπόν, βρέθηκα στο Πύλιο με τον Αλέξανδρο Ψυχούλη, το γνωστό, πολύ βραβευμένο, ξακουστό, εικαστικό και συγγραφέα δύο συνταρακτικών βιβλίων, πολύ μικρών, δηλαδή είναι ολιγοσέλιδο, ούτε 100 σελίδες το καθένα. Το πρώτο λέγεται Τα Τσίπουρα στο Βόλο.
0: Α.
1: Και το δεύτερο λέγεται Τροφοσυλλέκτης.
0: Τα έκανες και τα δύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Τα έκανα, έδωσα και στα δύο πάρα πολύ.
0: Πού να προλάβεις να διαβάσεις,
1: αν
0: αγάπη
1: τα
0: μου.
1: Βρείτε αυτά τα βιβλία, πάρτε τα, διαβάστε τα, συγκινηθείτε, θα με θυμηθείτε και θα μου στείλετε μηνύματα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νήσος. Εγώ με τον Αλέξανδρο, μάλλον όχι εγώ, η γυναίκα μου με τον Αλέξανδρο και εγώ τους έβγαζα φωτογραφίες. Κάνανε μια τύπου τροφοσυλλογή.
0: Εσύ γιατί δεν έκανες τροφοσυλλογή? Δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις τροφοσυλλογή ή σε είχα σου χαρά να θέσει?
1: Δεν είμαι εδώ, όπως το λέει η κοπέλα σε αυτό το viral video του Λούμπεν. Δεν είμαι εδώ για τις πληροφορίες, είμαι για τη ζωή.
0: Η ζωή είναι τροφοσυλλογή, όχι να βγάζεις φωτογραφίες.
1: Η ζωή είναι τροφοκατανάλωση. το τροφοφάγωμα. αλήθεια, αυτά τα βιβλία, παιδιά, τα δύο είναι μικρά, διαβάζονται σε μια καθισιά και τα δύο μαζί. Τα Τσίπουρα στο Βόλο και Τροφοσυλλέκτης του Αλέξανδρου Ψυχούλη από τις εκδόσεις Νήσος. Αυτά είχα να πω. Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε για διάλειμμα, γιατί όχι.
1: Φτάσαμε στο δεύτερο σιγά σιγά, οπότε πάμε να πάρουμε μια ανανάσα και από τις καλοκαιρινές διακοπές τι μας μένει? Μας μένουν αυτές οι αναμνήσεις, μας μένουν τα πόσα παγωτά φάγαμε, για τους μικρότερους δηλαδή.
0: Τουλάχιστον 85 φάω.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πολύ παγωτό.
0: 15 μπάνια, 85 παγωτά.
1: Αμέτρησε και τα μπάνια,
0: Τα μπάνια τώρα ήταν, 15 μέρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή
0: εκτός
1: το καλοκαίρι.
0: Εκτός αν μετράνε
1: όμως
0: και τα απογευματινά. Υποτίθεται ότι τα μετράς ξεχωριστά τα απογευματινά.
1: Μετράνε.
0: Οπότε είναι παραπάνω από 15.
1: Μετράνε. Να, κάποιος διάβασε τον Τροφοσυλλέκτη το καλοκαίρι και ήταν ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αλήθεια, παιδιά, είναι σοκαριστικά καλά αυτά τα βιβλία του Αλέξανδρου. Πάρα πολύ συγκινητικά, χωρίς ποτέ να γίνονται μελό. Λοιπόν, το καλοκαίρι όμως συνεχίζεται. Η ζέστη καλά κρατεί. Και αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή μιας ταινίας, ματή ταινίας.
0: Έκλεισε και τα 40 φέτος.
1: Στα σου πλάι μου, ή αν προτιμάτε Stand By Me. Τι να πρωτοποιήσει για αυτή την ταινία?
0: Τι να πρωτοποιήσει τώρα? Τώρα πρόσφατα ήταν η επέτειος. Την είδα στα social.
1: Χαμός.
0: Έκλεισαν τα 40 χρόνια. Είναι, μιλάμε, η ταινία από για μας, για την σειρά μας, για τη γενιά μας. Είναι
1: πιο
0: η παιδική μας ηλικία. Δηλαδή, εγώ πήρα το βιβλίο στην κόρη μου φέτος με αφορμή την επέτειο. Τη θυμήθηκα και τη πήρα το βιβλίο. Ναι. Αλλά την έχω πετύχει σε αυτή τη φάση που μου το έχει γυρίσει το. Ναι, η αλήθεια είναι στους Sex Pistols και δεν. Δεν του έχει δώσει την πρέπουσα σημασία ακόμα. Ίσως με την ταινία θα μπορέσω να την.
1: Αυτή την Παρασκευή προβάλλεται λοιπόν η ταινία στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του φυσικού αερίου. Τι λέω, ρε παιδιά, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να πάτε από νωρίς για να εξασφαλίσετε θέση, να απολαύσετε και popcorn από το περίπτερο της δράσης, να βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή.
0: Και όπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, δεν θέλω να πω ότι φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Αφού φτάνουμε.
0: Εντάξει, όμως έχουμε ακόμα. Είναι αλλαγή εποχής. Εντάξει, επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Επιστρέφουμε στα σχολεία, στα γραφεία και στις δουλειές. Και φυσικά αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα, να ξέρετε. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και την καθημερινή μας ευεξία. Και φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno, λοιπόν, με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Η εύχρηστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπληρώμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitoranza αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Μια χαρά. Φύγαμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Best 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πρώτη εκπομπή της νέας σχολικής εντός εισαγωγικών χρονιάς. Στα μικρόφωνα και τη μουσική ως τις 10 όπως κάθε πρωί. Έτσι και φέτος, έτσι και σήμερα. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μητχός.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα σήμερα, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Καλό μήνα να ξαναπούμε. Καλή νέα σεζόν. Να ξαναπούμε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε και γελάμε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Έτσι κάνουμε μια αποδελτίωση, αν θέλετε, του καλοκαιριού.
1: Πάντως οι ακροατές σε νίκησαν φέτος το διάβασμα.
0: Α, ναι, καλά.
1: Διάβασμα.
0: Η κόρη σου θα με νίκησε φέτος.
1: Ενέπνευσες, όχι, κόρη μου, θα σε νικούσε εύκολα το περσινό καλοκαίρι. Αλλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Σκέφτεται.
1: Σκέφτεται.
0: Σκέφτηκε πολύ.
1: Το παιδί μου σκέφτεται, να ξέρετε. Τη είπα, ελπίζω να γίνεις φιλόσοφος.
0: Τι θυμάστε.
1: Επίσης μου είπε μία φράση, την οποία λέω να κάνω μότο μου για αυτή τη σεζόν.
0: Για πες.
1: Διότι εγώ προσπαθώ με διάφορους ύπουλους διακριτικούς τρόπους να τις προτείνω να κάνουν διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι είναι πιο επικοδομητικά από το να κάθεται και να εκτέτει το ταβάνι ή να κάνει τάμπλετ.
0: Okay.
1: Οπότε κάτι της είπα, θυμάμαι τώρα τι της πρότεινα. Της λέω, εγώ θεωρώ ότι είναι ωραία να κάτσεις και να κάνεις αυτό και μετά να κάνεις αυτό. Και μου λέει, χωρίς να με κοιτάει καν, γιατί κάτι έκανε. Μου λέει, δεν θα το κάνω, αλλά πολύ καλή ιδέα.
0: Ωρε φίλε.
1: Ναι, δεν θα το κάνω, αλλά πολύ καλή ιδέα.
0: Σωστή.
1: Δεν ήθελε και να με απογοητεύσει.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπορεί
1: αλλά
0: να το υιοθετήσω.
1: Σκέφτηκα ότι ναι, σκέφτηκα να το υιοθετήσω. Δεν θα το κάνω, εννοείται, αλλά πολύ,
0: πολύ καλή ιδέα.
1: Μπράβο, μπράβο. Συνέχισε έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι είχαμε και τρεις μεγάλες απώλειες, οι οποίες μας βρήκανε στο τέλος του καλοκαιριού κάπως. Και σχεδόν ήταν μέρα παραμέρα, ξέρω κάτι. Ήταν μια
1: τριήμερο, πολύ εκεί στο τέλος του Αυγούστου.
0: Έφυγε η σπουδαία αυτή εμβληματική καλλιτέχνηδα από την Ισπανία, η Γιαγιόη Κουσάμα. Το όνομά της, ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρουν πολύ.
1: Η Γιαγιόη Κουσάμα είναι Ιαπωνέζα. Ποια Ισπανία?
0: Ισπανίδα. Ιαπωνέζα δεν είπα.
1: Ισπανίδα είπες.
0: Ισπανίδα είπα.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Γιαγιόη Κουσάμα, τα λέει μόνο του το όνομα.
0: Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, αλλά τα έργα της σίγουρα τα έχετε δει. Είναι αυτά τα φανταχτερά πιλωτά, πώς να τα πω, εγκαταστάσεις.
1: Θα το έλεγα όπως θα το έλεγε ο Άλεξ Τέρνερ.
0: Πώς θα το λέει?
1: She's the polka dot type.
0: Μπράβο, αυτό.
1: She was the polka dot. Είναι όπου δείτε πουά και έτσι
0: είναι
1: τέτοια σποτς, είναι για Γιαγιόη Κουσάμα.
0: Γιαγιόη Κουσάμα, 97 ετών, πλήρης ημερών θα λέγαμε και πλήρης κληρονομιάς, αν θέλετε, καλλιτεχνικής.
1: Ναι.
0: Άφησε πίσω ότι είσαι ένα έργο που, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις και να μην καταλάβεις ότι είναι δικό της.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Αυτή ήταν η μία από τις τρεις απώλειες. Θα τις δούμε και τις άλλες στη συνέχεια, έτσι, για το ίστατο χέρι.

0: Νομίζω ότι η απώλεια που συζητήθηκε περισσότερο αυτό το καλοκαίρι, βέβαια, ήταν της Dolly Parton που μόλις ακούσαμε, η οποία έφυγε στα 80 της χρόνια μετά από σύντομη, από ό,τι λέγεται, μάχη με τον καρκίνο. Τι να πρωτοπεί κανείς τώρα για την Dolly Parton?
1: Δηλαδή, τώρα τι να πούμε για την Dolly Parton?
0: Μεγαλύτερη από τη ζωή,
1: φάνηκε και από τις αντιδράσεις μετά το θάνατο της, πάντως, το πόσο
0: αγαπητή
1: ήταν, το πόσο τεράστια μορφή ήταν, το πόσο, τέλος πάντων, η Dolly είχε καταφέρει να την αγαπάνε όλοι. Μετά το θάνατο της, πάντως, το πόσο αγαπητή ήταν, το πόσο τεράστια μορφή ήταν, το πόσο, τέλος πάντων, η Dolly είχε καταφέρει να την

0: Που μητέρες που λέγανε ότι και πατράδες που λέγανε για τα πόσα βιβλία τα έστελναν στο σπίτι.
1: Συνολικά,
0: τα βιβλία.
1: Ναι, κάθε μήνα αυτό το πρόγραμμα που είχε, που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, έστελνε σε, νομίζω σε 150 εκατομμύρια
0: οικογένειες.
1: Έστελνε κάθε μήνα ένα βιβλίο,
0: ένα
1: με,
0: βιβλίο
1: με
0: για
1: προσωπική
0: το παιδί.
1: Αφιέρωση, ναι. Ώστε να γίνουν τα παιδιά λάτρεις της ανάγνωσης. Ναι. Παιδιά από, κυρίως από οικογένειες που δεν είχαν και τόσα πολλά, ας πούμε, μέσα.
0: Χρήματα, ναι, προφανώς. Αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός που δεν ήταν μόνο ότι ήταν πολύ φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, εγώ είδα βίντεο από ανθρώπους που ήταν μια μέση οικονομική κατάσταση. Εντάξει, που ζορίζονται όπως ζορίζομαστε όλοι.
1: Και πιθανότατα. Στην Αμερική,
0: και όχι μόνο στην Αμερική. Και προφανώς δεν ξέρεις, γιατί το να αγοράζεις ένα βιβλίο το μήνα για το παιδί σου, για το κάθε παιδί σου. Εντάξει, είναι ένα κόστος, ρε παιδί μου. Μπορεί, ξέρεις, κάπως να μην το χαραμίζει αν υπάρχουν άλλες ανάγκες. Στο σπίτι σου, στο γραμματοκιβώτιό σου, ερχόταν κάθε φορά ένα βιβλίο ανάλογο για την ηλικία του παιδιού.
1: Ναι.
0: Με πολύ ωραίες επιλογές από ό,τι είδα από αυτές που δείχνανε.
1: Ξέρεις ποια ιστορία μου αρέσει πάρα πολύ με την Dolly Parton, μία από τις εκατοντάδες που υπάρχουν εκεί έξω. Για το I Will Always Love You, το οποίο έγινε τρανό μετά από την ερμηνεία της Whitney Houston. Το αρχικό story είναι ότι είχε πάει να το δώσει, επειδή έγραφε τραγούδια, ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια η Dolly Parton, ήθελε να το δώσει στον Elvis και ο περίφημος, πώς τον λένε, ο άνθρωπος που έτρεχε τον Elvis, ας πούμε, της είχε πει okay, αλλά θα μοιράσουμε τα γκαφρά 50-50.
0: Ναι.
1: Και του λέει αυτή όχι ευχαριστώ. Και μετά από χρόνια είπε ότι με τα λεφτά που έχω βγάλει από εγώ ως Dolly Parton από αυτό, ναι, το τραγούδι, θα μπορούσα να αγοράσω όλη την Graceland. Ήτανε και τρομερή επιχειρηματίας, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Συν άλλη μια ιστορία στα γρήγορα, ήτανε από τους πρώτους ανθρώπους που επένδυσαν στην έβρεση, στην ανακάλυψη, στην κατασκευή, αν θέλετε, των εμβολίων κατά του COVID.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Είχε δώσει $1 εκατομμύριο, δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία, για τον COVID.
0: Γενικά μιλάμε τώρα για φοβερή περίπτωση και νομίζω ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύς κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Δεν εννοώ τους δικούς της, εννοώ σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου άλλο ένα story τώρα, φλασιά. Ξέρεις ότι ήταν είδωλο της drag κοινότητας,
0: ναι,
1: η Dolly Parton.
0: Λοιπόν, είχε πει και η ίδια, αν δεν ήμουν γυναίκα θα ήμουν drag queen.
1: Θα ήμουν drag queen. Λοιπόν, στο Τέξας, το διάβασα τώρα λίγο διαγώνια, δεν το λέω ακριβώς όπως είναι, αλλά το νόημα είναι όντως έτσι. Πέρασαν ή θέλανε να περάσουν ένα νόμο ώστε να απαγορευτούν παρελάσεις και γενικά η drag αμφίεση. Πολύ πρόσφατα αυτό. Και ο δικαστής... πώς είναι το δικαστικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν να λέμε ο αρεοπαγίτης, ας πούμε, δικαστής, ναι, τον κατέριψε αυτόν τον νόμο και το βασικό του σκεπτικό ήταν ότι αν περνούσε αυτός ο νόμος, θα έπρεπε να ποινικοποιήσουμε και το στυλ της Dolly Parton. Και έτσι δεν επέτρεψε να περάσει αυτός ο ρατσιστικός νόμος, ας πούμε, κατά των drag ατόμων.
0: Μα η Dolly δεν ήταν drag όμως.
1: Δεν ήταν drag, αλλά ήταν, ας πούμε, πρέσβη της drag αισθητικής,
0: ναι,
1: αν θες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Όπως είχε πει, δεν με αποθαρρύνει όταν με λένε χαζή ξανθιά, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι χαζή και σίγουρα δεν είμαι ξανθιά.
1: Και την άλλη ειδική ατάκα που, ξέρεις, που ντυνότανε πάντα με τα νύχια, τα μακριά και τα κολιέδες, ναι, και τα φανταχτερά. Και λέει, τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω αν αποδίδεται σωστά, λέει ότι
0: χρειάζονται πολλά χρήματα.
1: Πολλά φράγκα για να δείχνεις τόσο φτηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Θεότητα υπέροχη. Θεϊκό και το τραγούδι που ακούμε, από το οποίο συμπληρώθηκαν χθες 40 χρόνια από την κυκλοφορία του οποίου. Το Where the Streets Have No Name. 40 χρόνια, παιδιά. 86 βγήκε, 2026 έχουμε σήμερα.

0: 1987, συγγνώμη, κυκλοφόρησε το 86 το συγκεκριμένο υπερτραγούδι. Ποιες άλλες απώλειες είχαμε λοιπόν το καλοκαίρι, στα γρήγορα να τις περάσουμε?
1: Λοιπόν, είχαμε Dolly Parton καταρχάς, Tim Curry είχαμε.
0: Τρομερός Tim Curry, επίσης είδωλο της drag κοινότητας ο Tim Curry.
1: Peter Cullen είχαμε. Τι για Γιώργο Κουσάμου, την είπαμε. Τι Hayden Panettiere, που δεν την ήξερα να πω την αλήθεια. Αυτή είναι νεαρή ηθοποιός που αυτοκτόνησε, δεν έχω καταλάβει τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Έπαιζε στο Scream. Ο Frank Beard έφυγε επίσης, τον drummer, δεν ήταν στο ZZ Top. Τότε λέγανε Beard και ήταν στο ZZ Top, με ξεπερνάει. Μπορεί από εκεί να εμπνεύστηκαν το look αυτό. Και είχαμε και τον Δημήτρη Κόκοτα στα ελληνικά από τους Έλληνες. Βέβαια ο άνθρωπος ήταν πολύ καιρό. Ήταν ήδη 2 χρόνια στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, απλά κατέληξε φέτος το καλοκαίρι. Γενικά το τέλος Αυγούστου
0: είχε
1: πολύ θανατικό, κύριε Μπρακούλια μου, που έλεγαν τρεις χάρτες, δεν ξέρω αν το θυμάστε το επεισόδιο. Πολύ θανατικό, κύριε Μπρακούλια μου. πολύ, πώς το λένε, η Gen X αναφορά.
0: Ναι, είναι αυτή. Πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ πέρα. Καλή αρχή, μας λέτε πάρα πολύ. Αυτό που όλα κλείνουν 40 χρόνια έχει αρχίσει να με εκνευρίζει κάποιος εδώ πέρα. Σώπα, ναι, καλέ.
1: Ναι. Να κλείναμε και εμείς τα 40, καλό θα ήταν. Δεν θα με χαλούσε εμένα τώρα. 10 χρόνια και λιγότερα.
0: Λοιπόν, πάμε όλα τα χώρια για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε, φτάσαμε.
0: Με αυτά και με εκείνα. Ακούσουμε και
1: τον
0: τζαμ.
1: Τι μου λες.
0: Για να πάμε σιγά-σιγά.
1: Ακούσουμε τζαμ. Επίσης ένα κομμάτι που άκουγα το καλοκαίρι. Έτσι μου.
0: Γιατί έτσι.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε όλα ταχώς για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Φυσικά ξεχάσαμε. Εντάξει, παιδιά, ένα μυαλό είναι και η πρώτη εκπομπή. Τι να πρωτοπούμε, τον Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Έφυγε όταν. Έφυγε νωρίτερα ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ναι. Μόλις είχαμε σταματήσει, νομίζω, τις εκπομπές. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι το είχαμε
0: πρώτη προλάβει. Εβδομάδα του Αυγούστου, νομίζω. Εκεί κάπου 9-10 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Ναι. Μέγας Νίκος Καλογερόπουλος. Οι ρόλοι του έχουν μείνει στην ιστορία. Τι να πρωτοπεί κανείς, από το Κάμινγκ μέχρι την Λούφα και πολύ πολύ ρόλοι ακόμη. Πολύ ιδιαίτερη και ως προσωπικότητα ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πολύ πριν τις διακοπές και θα συνεχίσουμε να ακούμε πολύ και τώρα στη συνέχεια, γιατί έπεται και η κυκλοφορία του δίσκου από τη Vigo Records. Θυμίζουμε ότι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες ταινίες και δημιουργικές δράσεις. Αυτή την Παρασκευή, 4 του μήνα, έχουμε την ταινιάρα στα σουπλάι μου για εφήβους και όχι μόνο, και για όλους εμάς βασικά. Τώρα για την υπόθεση, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τι εστί στα σουπλάι μου. Αυτή την Παρασκευή θα μπορέσουμε να το δούμε και σε μεγάλη οθόνη. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Και επειδή δεν μας έφταναν αυτά τα κακά που μας βρήκανε στο τέλος Αυγούστου και το καλοκαίρι γενικότερα, έχουμε και τα κουνούπια του Δεδικουνίλου τώρα. Που πρέπει να προστατευτούμε. Είναι εδώ στην Αττική κυρίως. Οπότε για να τα αποφύγετε, μπορείτε όπως πάντα να χρησιμοποιήσετε κλασικά repel spray και αφήστε το να αλωνίζουν την υφήλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από την Intermed, από τη Unipharma, κλασικά repel spray.

0: Best 92,6. Don't catch me, I'm
1: falling. Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Von Generation zu Generation.
0: Best 92,6.
14: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή της σεζόν. Καλό μήνα να ξαναπούμε για πολλωστή φορά.
1: Πολλοί επίτηδες δεν έχουμε αναφερθεί στα πάρα πολλά δυσίωνα που έχουν συμβεί εκτός από τους θανάτους.
0: Όχι σήμερα.
1: Δεν είπαμε και τις εφημερίδες, γιατί ότι υπάρχει πράγμα να πει κανείς δυσίωνο με το που γυρίσαμε.
0: Ειδικά
1: εκεί στην περιοχή μου.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Ζούμε το δικό μας true crime.
0: Από αύριο. Να μπούμε σιγά σιγά στην.
1: Να πω εδώ, αφού κάνουμε αποδελτίωση και απολογισμό του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Επειδή εδώ πέρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και κατά διαστήματα ρωτάει, κοροϊδεύει. Επίσης να πω ότι έχω φτιάξει τον καθρέφτη μου, έτσι.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Αυτό,
0: επιβεβαιώνω, δεν είναι
1: και
0: fake
1: δεν τον
0: news.
1: Έχω φτιάξει και έτσι όπου την να είναι.
0: Παιδιά, είναι καλύτερος από. Δεν κουνιέται ούτε με βαριοπούλα, δεν
1: φαίνεται. Εντάξει, μην το πολύ.
0: Μην
1: το ματιάζεις, γιατί θα το ξαναχτυπήσουν στην Κυψέλη. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά φτιάχτηκε, παρότι δεν βρέθηκε αντικαταστάτης καθρέφτης.
0: Τι να τον κάνεις τον αντικαταστάτη καθρέφτη όταν έχεις αυτή την κατασκευή.
1: Να σου πω ποιο είναι το πιο αστείο.
0: Μιλάμε σκυρόδεμα έχει.
1: Θες να σου πω το πιο αστείο. Αυτός ο καθρέφτης, ο οποίος είναι σπασμένος στο πλαστικό και κρέμεται.
0: Σαν καλλιτεχνική performance.
1: Είναι σαν καλλιτεχνικό, σαν εικαστική παρέμβαση. Όταν τοποθετείται στη θέση του, που τοποθετήθηκε τώρα στη θέση του και βιδώθηκε. Οπότε θα πρέπει να τον χτυπήσει κανονικά πάλι κάποιος για να τον σπάσει. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν κλείνει ο καθρέφτης αυτός αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Στο παρκάρισμα, που είναι βασικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουμε. Το φοβερό είναι ότι όταν το ζητείτε στη θέση του, παρότι έχει περάσει όλα αυτά που έχει περάσει, λειτουργεί η ηλεκτρική καθοδήγησή του από μέσα. Δηλαδή, εγώ τώρα τον στρίβω με τα κουμπάκια από μέσα. Το οποίο νομίζω είναι πάρα
0: καταπληκτικό.
1: Πολύ
0: καταπληκτικό.
1: Ναι, γιατί το καλώδιο δεν έχει κοπεί.
0: Κρεμόταν
1: από,
0: εκεί
1: από
0: πέρα,
1: το καλώδιο κρέμεται.
0: Ασθμένοντας πήγαινε, αλλά το ηλεκτρικό του κύκλωμα λειτουργεί.
1: Ασθμένοντας και χτυπώντας και, πάνω στην πόρτα. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα που είχε φτιαχτεί ήταν κολλημένος με μονοτική ταινία πάνω στην πόρτα, όχι στη θέση του.
0: Και το περιγράφεις
1: στην πόρτα.
0: Και δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος.
1: Δεν μπορεί να το φανταστεί.
0: Δεν γίνεται να το φανταστείς καν αυτό το πράγμα που ζούσαμε εδώ πέρα.
1: Να πούμε πάντως.
0: Το βλέπαμε κάθε πρωί και το χαιρόμασταν. Λέγαμε καλημέρα στον καθρέφτη. Τι γίνεται, πώς πάει. Γιατί σε κρατάει στη ζωή αυτή η
1: καθρέφτη. Καλημέρα, Ηλιέ, που λέει ένα φίλο μου κάθε πρωί. Λέει να σηκώνει και να λες καλημέρα, Ηλιέ. Έτσι λέγαμε. Καλημέρα, καθρέφτη. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν υπήρχε, δεν έχουμε βρει ακόμα ούτε μεταχειρισμένο, ούτε αυθεντικό καθρέφτη.
0: Τι να το κάνει εδώ πέρα, είναι. Έχει γίνει καλύτερο από πριν.
1: Είναι θρύλος πλέον ο καθρέφτης αυτό. Και λειτουργεί τέλεια.
0: Αυτό ο καθρέφτης.
1: Πάει το ματιάσαμε, αύριο δεν θα υπάρχει πάλι.
0: Χτυπάμε ξύλα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις απώλειες του καλοκαιριού.
1: Δεν θα το κάνω, αλλά καλή ιδέα.
0: Ξέρεις ποια απώλεια δεν συζητήσαμε.
1: Ποια?
0: Σημαντικές οι απώλειες της Ντόλι Πάρτον και τα λοιπά και Καλογερόπουλου και τα λοιπά. Δεν συζητήσαμε τίποτα για μια απώλεια που συζητήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Τι λες, δεν έχω ιδέα για το πράγμα μιλάς.
0: Την απώλεια του ίδιου του καλοκαιριού.
1: What?
0: Γράφτηκαν άρθρα επί άρθρων, στάτους, πύρινα δημοσιεύτηκαν για το, ξέρεις, την οριστική πια απώλεια του ελληνικού καλοκαιριού όπως το είχαμε οι παλιότεροι στο μυαλό μας.
1: Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ποιο
0: είναι. Ρε παιδί μου, ότι όλα έχουν υπερτουριστικοποιηθεί, υπερεμπορευματικοποιηθεί, το είπα σωστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ότι οι φασέοι έχουν πάει παντού και τα πανηγύρια έχουν χαλάσει και. Είδαμε και το βίντεο χθες. Εντάξει, αυτό πραγματικά είναι στα
1: μπάλιο.
0: Ωραία της τρέλας με την παραλία του Μπάλου. Αν δεν το έχετε δει, γκουγκλάρετε το να το δείτε. Είναι περίπου 38 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία του Μπάλου. Και
1: περιμένουν τη σειρά τους να παίζουν θάλασσα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Σαν να είναι
1: με ουρά, πισίνα. Με ουρά. Θα παίρνουν με δελτίο.
0: Λοιπόν,
1: δελτίο.
0: Έχω να πω μια πολύ έτσι.
1: Να πεις κάτι φιλοσοφημένο.
0: Έχεις
1: φτάσει και έχεις σκεφτεί σαν την κόρη μου, πες μου. Το έχεις σκεφτεί αρκετά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι ανέκαθεν χανόταν, ρε παιδί μου, στο τέλος του με τον τρόπο που το εννοούμε τώρα. Απλά δεν θέλουμε να το πάρουμε απόφαση. Τι θέλω να πω. Κάθε επόμενο χρόνο το ελληνικό καλοκαίρι ή τουλάχιστον τα μέρη, συγκεκριμένα μέρη του ελληνικού καλοκαιριού, γίνονται όλο και πιο τουριστικά. Αλλά αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, συζητάμε τώρα, ας πούμε, γιατί στον Μπάλο έχει τόσο κόσμο. Εγώ στον Μπάλο είχα πάει όταν ήμουν, ξέρω, 10 χρονών. 10 χρονών με 47 που είμαι τώρα είναι 37 χρόνια μακριά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και ένα μικρό διάστημα. Δεν λέω ότι είναι ωραίο το θέαμα του Μπάλου ή του κάθε Μπάλου, αλλά είναι και ψιλοαναπόφευκτο. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι Μπάλοι. επίσης εκεί έξω, οι οποίοι παραμένουν ακόμα μπάλι. Ναι, έβγαλε καλά νόημα αυτό που είπα.
1: Για πολύ λίγο καιρό θα παραμένουν ακόμα μπάλι.
0: Εντάξει, μωρέ. Επίσης, και έπεσα τώρα εντελώς τυχαία σε κάτι που έγραψε ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Life. Όλη αυτή η τρέλα με τους φασαίους, που είναι αυτός ο μήλος του φασεϊσμού που και καλά αλέθει από το cool bar με τα υποψιασμένα κοκτέιλ μέχρι τα πανηγύρια, ξέρω εγώ, στην Ανάφη. Τι κάναμε παλιότερα? Γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα, όπως γράφει εδώ και ο Πολιτάκης, φασαίοι λέει ήμασταν κι εμείς που τραβιόμασταν από το Μάκη Χριστοδουλόπουλο μέχρι τα rave στις Ερημιές. Και τώρα δεν μας χωράει ο τόπος και φταίνε οι επίγονοι.
1: Όχι, εσείς σίγουρα σταμάτησε από αυτό. Αλλά πέρα, ναι, εντάξει.
0: Φασαίος ήταν και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Φασαίος ήταν και η Πανκ και τη Φίνο, ας πούμε, στις αντίστοιχες ταινίες που κατέκλυζαν την Ίδρα, νομίζω τότε ήταν το νησί.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι μια τεράστια κουβέντα αυτή. Τεράστια κουβέντα είναι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να την ξεκινήσουμε, λέει, στις 9:45.
0: Δίνουμε ένα πρώτο...
1: Όπως και να έχει, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν θα μπορούσαν να είναι ίδια τα πράγματα με το 80. Έτσι είναι η αλήθεια. Επίσης, είναι κουραστική και λίγο μάταιη και λίγο ντεμοντέ αυτή η συζήτηση, η νοσταλγική. Α, τότε ήταν ωραία και τώρα δεν είναι ωραία κτλ. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή ήταν πιο ωραία.
0: Καλή ιδέα σου.
1: Καλή ιδέα. Δεν θα το κάνω, αλλά καλή ιδέα σου.
0: Τι ήταν πιο ωραία όμως? Δεν ξέρω εσύ.
1: Τα νησιά ήταν πιο ωραία. Τα νησιά ήταν πιο ωραία. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό, υπάρχει μια υποκειμενικότητα σε όλα αυτά, γιατί πάντα όταν ήμασταν νέοι όλα ήταν πιο ωραία. Γιατί ήμασταν νέοι βασικά και όχι γιατί τα πράγματα ήταν πιο ωραία. Από εκεί ξεκινάει το θέμα.
0: Γεια σου.
1: Αυτά που θυμόμαστε από παιδιά και λέμε, αχ, τι ωραία που ήταν όταν ήμασταν παιδιά, ήταν επειδή ήμασταν παιδιά, όχι επειδή ήταν ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Όμως αντικειμενικά τα νησιά, οι προορισμοί αυτοί, εν πάση περιπτώσει,
0: δεν είχαν αλωθεί.
1: Ήταν καλύτεροι χωρίς 3 εκατομμύρια τουρίστες ταυτόχρονα.
0: Ερώτηση τώρα. Ερώτηση. Πες ότι είσαι παιδί 18, 20, 22, 25 χρονών.
1: Μάλιστα. Και είμαι, έχεις... στην καρδιά είμαι.
0: Ακριβώς. Και έχεις τα απαιτούμενα λεφτά για να πας στις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύεις ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία τον νοιάζει με κάποιο τρόπο, βιώνει αυτό το πρόβλημα? Υπαρκτό πρόβλημα, δεν λέω, υπαρκτότατο. Το βιώνει με τον ίδιο τρόπο που το βιώνει ένας μεσήλικς?
1: Όχι, δεν το βιώνει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί
0: λέει, παιδιά, πάμε στην Παρούκλα και αούα.
1: Έχει άλλες αντοχές, αλλά δεν έχει ζήσει και την Παρούκλα και την Νησάρα.
0: Εντάξει,
1: και
0: εμείς δεν είχαμε ζήσει.
1: Και
0: εμείς δεν είχαμε ζήσει όμως την Ίδρα του 62 που πήγε ο Κοέν.
1: Δεν την είχαμε ζήσει, αλλά την προλάβαμε σε μια κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, χωράγαμε να περπατήσουμε στο σοκάκι. Αυτό θέλω να πω. Προφανώς κάθε χρόνο αλλάζουν τα πράγματα και προφανώς οι άνθρωποι που ανήκουν στην εποχή την εκάστοτε τη συνηθίζουν αυτή την εποχή και τη θεωρούν την καλύτερη, γιατί είναι νέοι και τη χαίρονται. Αυτό δεν αλλάζει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως κάποια πράγματα είναι και αντικειμενικά. Ο μπάλος έτσι δεν είναι τόσο ωραίος όσο ήταν το 80. Τι να κάνουμε τώρα? Ότι είναι αναπόφευκτο να συμβεί, είναι. Ότι έτσι όπως έχουμε φτάσει και έτσι όπως αναπτύσσεται ο τουρισμός και ο τρόπος που, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος κινείται πλέον, θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα αλλάξουν.
0: Για διακοπές μας στέλνει κάποιος. Εντάξει, ταξιδεύει πολύ περισσότερος κόσμος.
1: Ταξιδεύει πολύ περισσότερος κόσμος. Τα ταξίδια είναι πιο φτηνά, πιο εύκολα, όλα είναι πιο προσβάσιμα. Τα ξέρουμε όλοι.
0: Και ταυτόχρονα πιο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Όταν θα ξεμείνουμε από πόσιμο νερό, λέει κάποιος, να δω τι θα κάνουμε με τόσο τουρισμό. Αυτό, ναι,
1: έρχεται,
0: είναι ένα πρόβλημα.
1: Έρχεται το Γιώχαν από τη Γερμανία, δεν λέγαμε, μας πίνει το νερό.
0: Και δεν μας έχει δώσει και τις αποζημιώσεις για τον πόλεμο.
1: Και δεν
0: μας
1: έχει δώσει και τις αποζημιώσεις. Και δεν μας έχουν γυρίσει και οι Άγγλοι τα τέτοια, έτσι, τα Ελγίνια.
0: Και εμείς τους αφήνουμε τις παραλίες.
1: Και μας πίνουν το νερό. Τι να κάνουμε.
0: Έσχος. Τέλος πάντων, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Πείτε μας κι εσείς τις εντυπώσεις σας, τις απόψεις σας. Σας έχουμε πιάσει από τα μούτρα. Σήμερα είναι πρώτη κομπή, καταλαβαίνετε.

0: Και θα επαναλάβω κάτι που έλεγα χθες στο Μάριο που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το Μάριο το δικό μας εδώ.
1: Μπα, μιλήσατε στο τηλέφωνο με το Μάριο χθες.
0: Γιατί με σένα, εσένα δεν σε πήρε τηλέφωνο.
1: Εμένα δεν με πήρε. Εμένα με πήρε εμένα τηλέφωνο.
0: Όχι, αφού εμείς μιλάμε εδώ.
1: Εδώ μιλάμε εμείς.
0: Ναι, τι κάνω. Τι.
1: Γιώργο και gaslighting. Εδώ με παίρνει τηλέφωνο και μου κάνει gaslighting.
0: Επειδή σε ξέχασε τη γιορτή σου, φίλε, το βάζω τώρα υπενθύμηση. Πράγματι. Πού να θυμηθώ,
1: έχεις βάλει υπενθύμηση όλους τα θανατικά και όλους και όλα πότε... τους δίσκους πότε έχουν βγει και πότε ο Ιαν Μακάλοχ έκανε την έκανε πορδίτσα.
0: Πότε είπαμε, πώς είπαμε, Μαρία.
1: Μαρία.
0: Μανίνα γιορτή, Μαρία, 15 Αυγούστου.
1: Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και εμένα.
0: Repeat. Ετησίως, every year.
1: Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ δυσίωνο, γιατί φοβάμαι ότι από κάτι θα πεθάνω κιόλας. Και τώρα φοβάμαι ότι επειδή το έγραψε αυτό, θα σου χτυπήσει του χρόνου και θα πεις: α, την καημένη.
0: Πες της κάτι, Γιώργο.
1: Δεν την πρόλαβα. Της είπα χρόνια πολλά, πέρσι και να τα αποτελέσματα.
0: Τζάμπα το σημείωσα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράνς.
0: Το μαλλί, τι έχει το μαλλί.
1: Το μαλλί είναι φοβερό, δεν το συζητώ. Προσπαθώ να μην το σχολιάσω. Γιατί μας είπε κάποιος εδώ ότι δεν του βουλήψαμε. Λέει όλα τα ίδια λέμε. Οπότε δεν θα ξαναπώ για το μαλλί σου.
0: Λοιπόν,
1: πες αυτό που ήθελες.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Μην το χαλάς τώρα, μην το χαλάς.
0: Λοιπόν, πες. Δεν βλέπω μπροστά μου, παίρνουμε. Να το φτιάξουμε λίγο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ό,τι και να λέμε για το καλοκαίρι έχει χίλια μύρια προβλήματα. Γελάνε εδώ, για να δω. Ο Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, υπερτουρισμός, ακρίβεια κτλ. Μπορούμε όμως όλοι να συμφωνήσουμε στο εξής, και αυτό έλεγα χθες με τον Μάριο. Λίγο πριν τις διακοπές. Mm. Θα πει κάποιος δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Λίγο πριν τις διακοπές, πάντα έχεις το άγχος.
1: Εντάξει, μην μας
0: πρίζεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλα τα ξεκάνεις αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Έρμος, πώς το λένε, όχι έρμος, καπιταλισμός. Λοιπόν, έχεις πάντα το. Ωραία, φίλε, που να τρέχω. Ζέστες, υδρότα, πολυκοσμία, ξέρω εγώ, θα κάνω, θα ράνω. Αλλά τελικά είναι σωτήριο όλο αυτό.
1: Ποιο?
0: Η επαφή με τη θάλασσα, η γύμνια λίγο του σώματος. Ξεμπουκώνεις, ρε παιδί μου, κατευθείαν και σκέφτεσαι αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για τη ζωή σου. Τα οποία τα ξεχνάς την πρώτη μέρα που επιστρέφεις στη δουλειά. Αυτή είναι η νομοτέλεια των πραγμάτων. Αλλά ξεμπουκώνεις και σκέφτεσαι τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα της ζωής σου. Και όχι το μαϊντανό και τη βενζίνη. Θα μου πεις, δεν είναι σημαντικά αυτά. Είναι. Αλλά είναι, πώς να σου το πω, πολύ απτά, πολύ πεζά. Αυτά είχα. Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα. Να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα.
1: Βεβαίως. Ποια είναι,
0: λοιπόν, ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που κρατάς αυτό το καλοκαίρι, έτσι, την πιο μία ανάμνηση. Μία καλή ανάμνηση. Γιατί?
1: Μία καλή ανάμνηση.
0: Χτυπάω.
1: Αυτά που είπες. Αυτή η επαφή με τη θάλασσα. Η γύμνια, όλα αυτά που τα έπεσε τόσο ποιητικά, παρότι δεν διάβασες τίποτα φέτος το καλοκαίρι. Έχεις κρατήσει την ποιητική σου γλώσσα. Νομίζω για μένα κάθε χρόνο το βασικό είναι, βέβαια πάνω που το παθαίνω, πρέπει να φύγω.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η χαλάρωση που επέρχεται μετά από λίγες μέρες επαφής με την Ήπεθρο.
0: Ακριβώς.
1: Με τη θάλασσα, με την ησυχία, με την. Επειδή εμείς πάμε και στο κάμπινγκ και αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό και κάθε χρόνο το κρατάω, ξέρεις, πολύ ψηλά, είναι ότι για 15-20 μέρες είσαι έξω. Μόνο έξω. Μόνο στην Ήπεθρο.
0: Μακριά από τη ρημάδα.
1: Μακριά από τσιμέντο, από κλειστό χώρο, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ίσχυε.
1: Εσύ τελικά.
0: Λοιπόν, εμένα η καταξίωση αυτού του καλοκαιριού ήταν όταν με θυμήθηκε ο παππούλης που σερβίρει, που έχει ένα καφενείο 150 ετών, εκεί που πήγα διακοπές.
1: Ακούει best.
0: Τι best, ακούει γενικά. Λοιπόν, πήγαινα εγώ μαζί με τα παππούδια του χωριού για καφέ το πρωί, στις 7 η ώρα το πρωί.
1: Κανονίσατε να κλείσετε και διακοπές από το Γενάρη για τον χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Με αντανώσεις.
0: Και δεν μιλούσα, άκουγα. Άκουγα τους σοφούς γέροντες. Πάω την τελευταία μέρα, με προσπερνάει ο καφετζής. Με γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Λέω, τι έγινε τώρα, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος? Κάτι στο έτικετ.
1: Είμαι πολύ νέος.
0: Και βγαίνει μετά και μου φέρνει το διπλό ελληνικό. Τώρα σε θυμάμαι. Σχεδόν έβαλα τα κλάματα από τη συγκίνηση. Και του λέω, τώρα με θυμηθήκατε, τώρα που είναι τελευταία μέρα.
1: Εντάξει.
0: Του χρόνου να είμαστε καλά,
1: είναι 120
0: μου λέει. Υγεία πάνω απ' όλα. Του χρόνου να τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Για να δούμε.
0: Εγώ πάντως θα σε θυμηθώ όπως και να έχει πει. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Όπως λέει και ο Μπαζ Λούρμαν, το καλοκαίρι εντάξει μπορεί, ας πούμε, οι διακοπές να τελείωσαν. Τυπικά συνεχίζεται για λίγο ακόμη. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε να φοράμε αντιλιακό. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο το Αυγούστου το αντιλιακό. Ακούστε αυτό που σας λέω.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Τα λέμε αύριο. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάση νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, old money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα μα τόσο χαριτωμένα late bar κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie γκαρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα burgers εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν δεν ξέρω άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φώκες στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Σανγκριλά. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπεις σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική εντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ACA από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για 2 άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
0: Best. 92,6.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

παιδιά, πάμε χωρίς worry. Τι έχει το μικρόφωνο, διαφορετικό μου ακούγεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα λέμε χθες, αλλά ξεκινάμε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Με το κοινότοπο άγχος του Πρωτακίου, εδώ στον Best 92,6, παρέα στις 12. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Κάνει ένα εκνευριστικό τσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Γεμάτη γνωμοσύνη για όλους εσάς, απέναντι σε όλους εσάς που βρεθήκαμε τον Αύγουστο εκεί έξω. Μας λείψατε ραδιοφωνικά πάρα μα πάρα πολύ. Ωραίο το ξεκίνημα για τον Μεσχή Καγάμπελα. Συγγνώμη λέει, αλλά δεν άντεξα. Παιδιά, καλά να είμαστε, στα πόστα μας να είμαστε, και ας έχουμε νευράκια για τέτοια πραγματάκια. Μηδαμινά.

Ένας Αύγουστος πανάθεμάτων είχε απ' όλα, καταστροφές, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, νεκρούς, τραγικές εικόνες, απώλειες, θανάτους. Αθάνατη η Ντόλι Πάρτον. Σε αυτό το πολύ ωραίο version για το Τζολίν. Ελπίζω να σας πετυχαίνω όλους με ασφάλεια, να περάσατε όμορφα, να πήρατε τις απαραίτητες δυνάμεις για να συνεχίσουμε. Καλή σεζόν και στα παιδάκια που ξεκινάνε τα σχολιά σε λίγες μέρες, τους εκπαιδευτικούς, δύναμη στους γονείς. Και μακάρι να βγαίνουν κομμάτια που θα μείνουν στην ιστορία, σαν και αυτό.

από ό,τι βλέπω εδώ στο κινητό μας. Ακούτε από μέρη διακοπών ακόμη. Γεια σας, τη Φολέγανδο, τη Στούπα, τα Χανιά, την Κύπρο, την Τρίπολη, το Μαρουσάκι. Γεια σου Ευγένεια με τα δώρα στο ατέλεια. Φιλιά πολλά. Τα λέμε στο Live24, μπέστε 926.gr. Δεν είναι δεδομένη αυτή η αγάπη και είναι τόσο δυνατή, άτιμη. Δύναμη, υπερδύναμη, γεια σου Λενιό μου. Άγγελε Τζουλιάν, την αγάπη μου. Ντόλι Πάρτον λέει, η φωτεινή πλευρά της Αμερικής. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλες φωτεινές. Άνθρωπος πάνω απ' όλα. Βοηθούσε σιωπηλά, σιωπηρά. Και βλέποντας την ακόμη και στα 80 που έφυγε, έλεγες, έχει να δώσει ακόμη.

Μέρι λέει, το έχουν πει και οι sisters από Mercy, το Τζολίν. Έμπνευση. Απέναντι σε όλα τα είδη της μουσικής. Υπέροχος William Orbit έφυγε και αυτός, τέλη Ιουλίου. Αφήνοντάς μας αυτός και αν επηρέασε υπέροχες μουσικές εδώ στο Dice. Αυτό το remix από Lion Bushwaka, αγαπημένο, με Beth Orton. Γεια σας το Πεντελικόρς, και εγώ σας αγαπώ ρε παιδιά, το ξέρετε. Ψυχρό. Ευχαριστώ για τους υπεροχότατους επιθετικούς προσδιορισμούς. Α, ανταποδίδω, ξέρετε εσείς. Μαράκη και Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Θεόφιλε με την υπέροχη οικογένειά σου. Θέλουμε μουσικάρες να φτιάξουμε διάθεση για δουλειά. Κάτι θα κάνουμε. Να είναι καλά οι καλλιτέχνες. Θάνατος Orbit.

Έχει πάρει φωτιά, όχι κυριολεκτικά, η οθόνη εδώ στο Live 24. Από που και τα λέμε καθημερινά. Το κινητό μου, σας υπερευχαριστώ. Ανταποδίδω με όλη μου τη δύναμη και την βαθιά, βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ για τις ευχές το 15 Αύγουστο. Και αυτή είναι η παρέα του ραδιοφώνου, να δίνει διαφορετικό χρώμα στα πρωινά. Εδώ είναι για πρωινή εκπομπή. Και γενικώς 24-7.

Belfast έρχεται τώρα για διακοπές. Μυκονάρα βλέπω. Καλά είναι στη Μύκονο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Συντηρήτριά μου γύρισε αυτήν ακριβώς τη μέρα. Μπορούσες όμως. Για να είναι συντονισμένη και να πάει καλά η σεζόν. Ραδιόφωνο αγάπη μου. Ναι, 32 Αυγούστου το ακούω, το βλέπω, το διαβάζω, το αποκαλώ καιρό, όλα αυτά. Κάθε εποχή έχει τη δική της χαρά και χάρη. Αν και θα κρατήσουν ακόμη οι ζέστες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, ένα από τα μείον τεράστια του καλοκαιριού αυτού, δεν μπορούσαμε να πάμε και ένα θερινό με την ισχύα μας. Τα κουνούπια, αντικουνουπικά, στα θερινά, στα βόρεια. Και μακάρι να τα καταφέρει ο Άντωνης Πανούτσος που είναι στη ΜΕΘ, νοσώντας από τον ιό αυτό του Δυτικού Νείλου, μαζί με το αντιλιακό που έλεγε ο Θοδός μας πριν και αντικουνουπικό. Υπεραπαραίτητο. Κλείνουμε το πρώτο μέρος.

Άρα και θα πεις μια καλημέρα στην Μπέννη που κάθεται στο παραδίπλα γραφείο και ακούμε και δύο best από τα ακουστικά. Διαντώστε παιδιά. Ο καλοκαιρινός Άγιο Βασίλης ο Κωστάκης γύρισε από το βορρά, γύρισε και

Έχει να σας πει πολλά, έχει γράψει και κομμάτι, θα δημοσιευτεί. Συννεφιασμένη Μπανκόκ, συντονισμένη. Ήλιος με 10 βαθμούς στην Οξφόρδη. Την αγάπη μας το τρίστενο. Είχε πανηγύρι, είναι κουρασμένος ο Θάνος.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Best 92,6
3: 上からも 感じられる.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος με το κομμάτι που λέγεται Take Me There. Έτσι να το πάμε λίγο διαδραστικά. Στείλτε μου που θέλετε να επιστρέψετε τώρα, χτες. Take Me There με ερωτηματικό και τρεις τελίτσες. Γεια σας, τη Ρόδο, την Αμάρινθο, τη μαγευτική Λυκόβρηση. Γεια σας, τη Σύρο. Υπέροχο remix, Daddy, take me there.

Take me there στην Ψέριμο, ειδικά τώρα το Σεπτέμβρη λέτε. Take me there στη Μάνη. Παιδιά, δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλους, υπέροχα στο Μαρμάρι. Γεια σου Κατερίνα και Παναγιώτη. Ήρω και Νικόλα στη Λευκάδα, take me there στη Λευκάδα. Take me there στη Λίμνο.

Take Me There στην Πάτμο. Ο Γιώργος αφιερώνει στον Αλεξάνδρο του που γιόρταζε. Γεια σας την Εύβοια, Take Me There. Εντάξει, τώρα για τα διαφημιστικά τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αγνωστά, back to basics που λέτε κι εσείς.

Εγώ σίγουρα δεν θέλω να ξαναβρεθώ σε αυτούς τους επαρχιακούς δρόμους. Αν κάτι ξανά αποκόμισα από αυτήν την καλοκαιρινή μου διαδρομή στους δρόμους, είναι ότι για τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα οδηγό, η διπλή διαχωριστική δεν υπάρχει, guys. Σας έχω νέα. Δεν υπάρχει διπλή διαχωριστική σε δρόμους που σου λέει ότι πρέπει να πηγαίνεις με 50 γιατί έχεις τροφιλίκια. Εσύ όμως τον ξέρεις το δρόμο, θέλεις να περάσεις, πας με 80. Και αφού περάσεις τη διπλή διαχωριστική χωρίς να σε νοιάζει τίποτα, πετάς και τα σκουπίδια σου απέξω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά είσαι αντικοινωνικό τυπάκι. Αλλάζει, αλλάζει αν το θες. Του μπάρει. Αυτό το αφιερώνω στην Ικαριά. Το remix του Ζακ που έφυγε πρόσφατα, όχι του Ζακ F, και έγινε παρερμηνία στους Πολ. Έλα, ήλια μου.

για την Πενέλοπε που έχει σήμερα τη γιορτή της. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και η Κλεοπάτρα μας, η 40 σήμερα, πολλά ονόματα, πολυχρονότατες. Γεια σου Χριστάρα της Μπαρ, τα πάμε στην Άνδο, δεν κάτσατε πολύ όμως. Έπαιζε λίγο η μπορικούλια, ε. Όχι, εντάξει, ωραία ήταν. Είσαι στον αέρα. Καλημέρα, καλή αρχή να έχουμε. Love you, love you.

Γεια σου Άλεξ μου, στην Κύπρο έρχονται απαντήσεις για το Τεκνιδέα στα Χανιά και μόνο στα Χανιά πολύ. Το Δουβλινό, Αίγιο, Φύρα Ηλίας. Μαράκι λέει πάμε Βοακ, χαχά δεν έχει πλάκα. Αδιανόητο πότε λέγαμε ευχές, πότε στέλναμε για καλές διακοπές και πότε ξεκινάς πάλι, μου λέτε, έτσι ακριβώς. Πώς πέρασε αυτός ο Αύγουστος, βαρύς και δύσκολος σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό η λέξη κλειδί πάντα είναι η λέξη ασφάλεια. Βλέπω τώρα σήμερα τις εορτάζεις και τις εορτάζοντες. Πού να πρωτοστήλω, αδαμαντινή, δαμάτσο, δαμαντή, διαμαντή, διαμάντο. Αθηνά ακριβή, ακριβώς, αντιγόνια, αντιγόνες, διαμένε. Αριβαία, Διόνι, Δοδόνι, Ελπινή, κερασμία, ράζουμε σε ρατό, ερμηνεία. Ερμηνεία. Ευτέρπιος, ευτέρπιος, αλή, θάλια, θεανό. Θεανό, Θεονή. Καλλιρόη, καλλίστη, κλειό, κλεονίκη, κλεόπατρος. Κλεοπάτρα. Η δικιά μας δεν ξέρω, έχει μία ίωση, περαστικά κλαίω μας, δεν θα είναι στην παρέα μας αυτή τη βδομάδα, την επόμενη επιστρέφει. Πολύμνια, χρόνια πολλά. Νημεονατζούα, στη τσάμα, ελληνικό κι αυτό. Νημεονατζούα, I've seen the sun. Πώς κολλάνε όλα. Take me there, see me, παραλία Μαραθούντα. Με τις ελεύθερες λίκα τσικούλες που δεν άφηναν τσάντα με τρόφιμα ατραξιών. Το νου, έχουμε κάνει pet τα κατσικάκια. Γης, φιλιά. Τραχτενάρα.

Αφού λέει, με αφήσατε μόνιμο όλο τον Αύγουστο, θύμωσα κι εγώ. Και μόλις γυρίσατε, έφυγα. Εδώ είσαι και στέλνεις. Νιώθω κατανοώ. Κάποιος τόσο μας στέλνετε από την πρώτη μέρα των διακοπών σας. Ωραίο Σεπτέμβριο, αν μπορείς να την κάνεις. Και ο Ιούνιος. Στα καλά νερά Πηλίου, στα μέρη Θεοδόση μας. Καλές διακοπές, παιδιά.

Και επειδή εδώ η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το γεγονός ότι ο καιρός περνά τόσο μα τόσο γρήγορα ο άτιμος, κλείνουμε την πρώτη ώρα με το Time Flies. Ένα blink είναι που λένε και οι σοφοί. Ένα ανοιγόκλημα δηλαδή του ματιού. Γεια σου Θανασάκο, σου Αγκαθά. Ανθούλα μας, γεια πάρα πολύ. Όποια τιμή, DSF για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Time flies. Να το κάνουμε να αξίζει.

Γεια σου Νίνα μου Λόντρα. Κάτι μου λέει θα τα πούμε διαζώσεις το φθινοπωρό. Κάτι μου το λέει. Γεια σου Ναντιάκη, ευχαριστώ παιδιά. Missed you, διάλειμμα. Λίγο νωρίτερα.

0: Όλα μαζί.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Παρά 9.30.
3: Κατεβάζω παλιά πλυντήρια, παρακαλώ. Κατεβάζω παλιές μουσίες.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best 92,6.
5: Life was good, yeah, I felt complete.
6: Choose music.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και αυτό εδώ επειδή εσείς το ζητήσατε με πολλά please, please, please, please, παίξε. You and I, θα στο αφιερώνω. Υπερ υπεροχότατος, yours for...

Εκτός λοιπόν από τους δρόμους, έτσι, αυτά τα ασφαλή συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξει κανείς έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα, που λέγαμε ότι δεν υπάρχει διπλή διαχωριστική για το μέσο Έλληνο οδηγό. Το μέσο, δεν τσουβαλιάζουμε, αλλά οι τουρίστες μια χαρά εκεί στη ρότα τους, λέει διπλή διαχωριστική, ισούται με τείχο. Το άλλο που μπορώ να καταγράψω είναι ότι στα πλοία, μέσα στα πλοία πλέον δεν ακούς παιδάκια να κλαίνε. Έχουν ηρεμήσει τα παιδάκια, ακούνε, ακούς μόνο σκυλάκια να γαυγίζουν τόνα μετάλλο. Ειδικά τα μικρά που την πέφτουν στα πιο μεγάλα και τους γαυγίζουν ασταμάτητα, ανελέητα. Τα μεγάλα δεν ασχολούνται πολύ, αλλά τα μικρά. Και τι θα του κάνεις, θα το μαλώσεις, σκυλάκι είναι. Αχ, φανταστικό αυτό το μήνυμα που λέει, περιμένω να μου πεις, να μας πεις όπως και πέρυσι, ποιο ήταν το κομμάτι του φετινού σου καλοκαιριού. Μα τι είστε εσείς, το κρατάτε το ημερολόγιο? Ένα από τα κομμάτια που άκουσα πολύ αυτό το καλοκαίρι είναι αυτό εδώ, Some Imagination.

νόημα. Να το εκπαιδεύσεις, λέει, εσύ που είσαι φροντιστής σου, το σκυλάκι σου να μην γαυγίζει. Έλει και μπάτζετ. Οι εκπομπές μας στο Mixcloud ανεπίσημα. No music from me. Γεια σου, Αλέξανδρε, πολύχρονος. Την αγάπη μας στην Ολλανδία, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Μαστρίχτ. Γεια σου, Στεφανάκο μου, στη Μαρίνα Ζέας, πάντα μαζί. Πρώτη-πρώτη μου λέει, έλαβες 10 και 6.

Αχ, imagination. Για το κρου που ακούει από ανοιχτά τα ανοιχτά της Σύφνου. Γεια σου Αντώνη μου. Έλενα Κρή και Ήρης Ορφέα στην παρέα. Γεια σου Αγγελική μας. Θανούλιδες.

Όχι, σήμερα επιστρέψαμε, Λαέρτη μου, 1η Σεπτεμβρίου. Λέμε καλή εβδομάδα, κανονικά λέμε καλή εβδομάδα τη Δευτέρα, αλλά δεν ήμασταν μαζί. Και όλα τα σχετικά. Best Connecting, διεθνότατη παρέα και σήμερα, και το Μουντό Βερολίνο εδώ, και η Σιτία. Η εκπαιδευτική κοινότητα συντονισμένη, κάνοντας προετοιμασίες για το άνοιγμα των σχολείων. Και επειδή ένας αμούλης δεν είναι ποτέ αρκετό, σας πάρουμε άλλον ένα, δώσε remix σε Rufus Du Sol, Break My Love.

Αλλά μπορούμε να βγάλουμε πολλές πολλές εκπομπές με δικές σας παραγγελιές. Γεια σου Λενάκη μου, η πιο όμορφη φαρμακοποιός. Την καλή θέα θα τη βρείτε. Την καλή τη θέα. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Σταδιακά, σιγά σιγούλια σιγούλια. Slowly, slowly που λες στους Άγγλους και γελάνε. Στο μεταξύ έρχονται πολλά μηνύματα για το Take Me There που λέγαμε νωρίτερα. Γεια σου Βίβιαν και Κωνσταντίνε. Καθοδόν για Κίμολο. Την αγάπη μου στον Πύργο, στα παιδιά εκεί. Ιδιαιτέρως σε όλους όσοι μας κάνετε την τιμή να βρεθούμε μαζί τον Αύγουστο εκεί έξω. Παιδιά, για ΑΕΚ, Όφη και ΠΑΟΚ στον επόμενο θα έρθει το βαρύ πυροβολικό. Εδώ ετοιμάζεται. Το βαρύ πυροβολικό, να φανταστώ, έχει έρθει. Δεν έχει έρθει, αλλά θα έρθει. Μας έχει ενημερώσει για το αντίθετο Κωστής μας. Γεια σου Λενιό και Κρυσταλλία, Born Generation.

Αυτά τα συνηθισμένα σκασίματα, ε. Παμ, παμ. Τώρα αυτό που έρχεται αφιερωμένο σας πίνει το πρωινό του καφεδάκι.

βάλε και ένα κόλλα για μας που έχουμε φάει και θέλουμε να χωνέψουμε. Κάσο Κόλλιν, γεια σου Κωστή. Morning Coffee. Ο Τσέλιγκας υπογράφει. Μπορώ να ακούσω το

Ωραία, morning coffee. Μετά από βραδινή ανάβαση στο Νταΐγετο. Πω. Και σχετικές φώτο. Γεια σου Γιώργο, να μπορείς πάντα με πολύ προσοχή στις αναβάσεις. Τάγκαρο καλημέρες από Ταγκαράδικο Πεύκης. Δεν έχω μαυρίσει, δεν πολύ ασχολήθηκα φέτος με το σπορ. Γεια σου Θοδωρή με ίος, υπεραστικά. Να περνάνε τα δύσκολα παιδιά. Πρώτο τελευταίο morning coffee. Το επόμενο παραγγελιά.

Μου στέλνετε πάρα πολύ σήμερα ότι βρεθήκατε στα Χανιά. Να είναι εκεί τα μέρη μου. Θα πάω το Σαββατοκύριακο και θα φέρω ρεπορτάζ. Υπάρχει λέει σταθμός Μπες στο Ηράκλειο και παίζει τρανς τρελές μουσικάρες. Σαν πως. Έχει έρθει και το απαραίτητο αγαπημένο τρόλ με υπογραφή όπου θούσας. Καλή χρονιά στον Μπες, τα προβλημάτιστη. Κάτσε να βάλω το κομμάτι που ζητήσαν τα παιδιά από την Εύβοια. Where are you? Κλείνουμε το ημίωρο. Καλό μήνα, καλή σεζόν και μια ευχή. More music, less talking, please. Δικηγορικές καλημέρες πολλές. Μηχανική μας. Ευχαριστώ παιδιά, διάλειμμα.

Τι να κάνω, πρέπει να μιλήσω, να πω τι είναι αυτό που ακούμε. Don't stas. Where are you? Στο best. Πάλι AI λέτε. Αν στα 10 χρόνια δεν έχουμε τραγουδιστές και τραγουδίστρες, μάντεψε ποιος θα έχει βάλει το χεράκι του. Abel York, πού το ξέρεις την AI? Εστάς. Καλά, σε 10 χρόνια. Θα παίζει το μαράκι παράλληλα σε πολλά μέρη. Στέλνει τον αλγόριθμο. Φιλάκια.

Εδώ μας στέλνετε αρκετοί ότι φέτος δεν τα καταφέρατε να πάτε διακοπές. Εδώ είμαστε για την παρέα.

0: εδώ για το φίλο ή τη φίλη που λέει ότι έχει καλό αυτή αναφορικά με το AI. Πάω στοίχημα ότι αν σου βάλω κομμάτι AI, ένα συγκεκριμένο που έχω, δεν θα πάει το μυαλό σου ότι είναι το αυτί σου, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά τέλος πάντων, εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
12: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Best 92,6.
2: We the music.
0: Έλα και αυτό φεύγει από τον Νικόλα που έχει επέτειο ενός έτους από ένα σοβαρό ατύχημα. Όλα καλά όμως. Oscar McKay, make me feel. Βάλτο λέει το AI, βάλτο.

Έχετε και primer, Κωστάκη, έχετε primer. Ε? Τι, δεν ξέρω να το ρωτήσει, γι' αυτό το είπα. Ω, με τα δώρα από τη σπηλιά. Την αγάπη μας, τη Μαρία μας, και αυτή γιόρταζε. Σε ενημερώνω, τα μικρόφωνα έχουν ένα θορυβούλι. Ο φίλος ο Γιάννης, αλλά δεν πειράζει. Έλα εδώ, βρε.

0: Περίγραψε το δώρο. Περίγραψε το δώρο. Περίγραψε με μία λέξη.
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Ωραία, πες την περιφραστικά. Με πολλές.
1: Αποκαλυπτικό.
0: Αποκαλυπτικό. Με το Στέφανο Χίο. Ευχαριστώ, Μαράκη. Σπηλιά, παιδιά, στη Σαντορίνη. Στην Ία, το πιο ωραίο μαγαζί με δώρα. Ευχαριστώ για το δώρο, παιδιά. Love back. Και επειδή μιλήσαμε για TN, Ταφνή, τεχνητή νοημοσύνη, AI, the future. 22 πριν από τις 12, 3η 1η Σεπτεμβρίου μαζί. Σαν να μην πέρασε ένας μήνας, μωρέ. Σαν να μην πέρασε ένας Αύγουστος. Πώς λένε τα... Δώσε μου λίγο Αύγουστο ακόμη. Αχ.

Κύριο Κώστα είναι έξω και διαλέγει μουσικάρες. Παιδιά, θα σας απογειώσει μετά, ε. I see the future in my

Έχουμε Primer που λέγαμε, Jeff Mills και Max Cooper, αχαστό, Black Coffee μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλά να είμαστε, να είμαστε καλά. Τον Οκτώβριο έρχεται ο Ρικάρντο της καρδιάς μας, Βλαλόμπος, ίδιος με το Μίχο. Μα τι ομοιότητα.

ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί η επιτυχία για την Ιθάκη του χρόνου. Θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο λόγω του Οδυσσέα. Και φυσικά μοναδική Κεφαλονιά στην παρέα. Χαιρετισμούς και από Κερκυράρα. Δεν ξέρω αν το πήρε το κλειδί η Μαντόνα μας.

Άρα έρχεται βεβαίως 24 του μήνα χαστός. Βιλαλόμπος τον Οκτώβρη στη στέγη.

στους φίλους μας την ΑΟΣ, φανταστικά ρούχα. Ναι, έρχεται και ο άνοιμα. Έχει πολύ ωραία visual, η αλήθεια είναι αυτή. Αν έπαιζε λίγο και ωραία μουσική, τι καλά που θα ήταν, λέτε. Έρχεται τέλειο Οκτώβρη. Ναι, αλλά είναι mainstream. Γεια σου Σπυράκο μου, στην Πάτμο. Ο κάπτεν λέει στο κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε με το ταξί ο Σπύρος, έδωσε συγχαρητήρια για τις μουσικές. Thank you, κάπτεν. Hey, Αλεξία μου, την αγάπη μου.

Μοναδικές μου αγάπες στο Λεωνίδιο, την παρέα σας να είχα πάντα. Γεια σου Κωστή μεταξύ Αμαρουσό Ήρα. Γεια σου Καλή. Κωστάκι έρχεται και ο Τζεφ Μίλς.

Jeff Mills λέει πότε και πού ενημέρωσε. Παιδιά, παίζει και σποτάκι σχετικό. Jeff Mills, tomorrow comes the harvest. Save the date 20 Σεπτεμβρίου σε 19 μερούλες στο Θέατρο Βράχων. Μέλινα Μερκούρη. Special guest, ο ένας και μοναδικός Max Cooper. Ζητήσατε Black Coffee, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, αυτό εδώ.

Το σπάσουμε το άτομο το Matrix. Matrix. Θέλει δύναμη πολύ. Να τα σπάσει τα τείχη θέλει δύναμη. Κυριολεκτικά σωματική, μεταφορικά ψυχική. Και κλείνω με Jeff Mills, Tomorrow Comes the Harvest. Σας υπερευχαριστώ, φανταστικά, υπέροχα, μοναδικά μου, όπως μόνο εσείς ξέρετε. Να δημιουργείτε αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάσταση. Ακολουθεί ο σύντημας, είναι ήδη εδώ. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα με αυτόν τον νευριστικό θόρυβο που μας αφήνει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ελπίζω να διορθωθεί, κύριε Βάλβη. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Δεν αρέσει τον Κωστή αυτό. Καλό μήνα ξανά. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε μαζί. Και ναι, so good to be back.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Zamna X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
0: Best 92,6.
12: Choose music.
13: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Λοιπόν, αλήθεια λέει, πόσο μου λείψατε και πόσο μεγάλη χαρά έχω. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα του χρόνου για μένα, αλήθεια. Πάντα κάθε χρόνο με την επιστροφή εδώ αισθάνομαι μέσα μου κάτι να ανθίζει, αλήθεια λέω. Μακάριος ο άνδρας που αισθάνεται ευτυχής όταν επιστρέφει στη δουλειά του υπογέροντας. Μπορεί να είναι βέβαια και δυστυχής, να μην έχει τίποτα καλύτερο να κάνει, αλλά όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να είναι το αίσθημα ασφάλειας που σου δίνει ρουτίνα. Επέστρεψες και πιο όλες οι μέρες γίνονται ίδιες. Αλλά έχω χαρεί πάρα πολύ στα αλήθεια. Άλλη μια σεζόν μαζί στο ξεκίνημα. Μέχρι να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια θα έχουν πάει Χριστούγεννα. Γενικά οι χρονιές είναι, ρε παιδί μου, πολύ μικρές. Πρέπει να μεγαλώσουν, πρέπει να αλλάξει το κόνσεπτ. Να τώρα Death, μια ανάσα μετά είναι 28 Οκτωβρίου, Χριστούγεννα. Θα προηγηθεί το Πολυτεχνείο και ο Γρηγορόπουλος. Αποκριές, 25 Μαρτίου, Πάσχα, καλοκαίρι. Είμαστε σαν μουλάρια που πάνε πέρα δόθε στο μονοπάτι του χρόνου, αλλά κάθε χρόνο είναι και πιο φορτωμένα. Όρεση που είναι η μέρη.

Έτσι που λέτε άλλη μια χρονιά εδώ στο μετερίζει της αλήθειας. Στη σκαλωσιά του ελεύθερου λόγου. Μια υπερπαραγωγή με πολύτιμους συντελεστές, διότι δεν είμαι μόνο εγώ. Θυμίζω κοντά μας είναι πάντα και θα είναι και αυτή τη σεζόν ελπίζω ο Μάκης από την Καβάλα. Μεσήλικας ιδιοκτήτης μηχανουργείου, αντιεμβολιαστής, ψηφοφόρος της Καριστιανού και παντρεμένος με Ρωσίδα. Δηλαδή εγώ να τον σχεδίαζα δεν μπορούσα να τον φτιάξω έτσι. Ούτε η Ρήγας Αποστόλου, ούτε η Ρέπας Παπαθανασίου, κανένας τους, έτσι από μόνος του. Ο Μάκης καλύπτει θέματα αθλητικά, ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μαζί μας θα είναι και φέτος, ελπίζω, η αναρχική φεμινίστρια. Συνεργάτης που καλύπτει θέματα δικαιωμάτων, κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και οικονομικά, εργασιακά.

αλλά πάνω απ' όλα όλοι εσείς που σας ανήκει και το 60 με 65% της εκπομπής. Καλησπέρα σκλαβάκια, λέει η αναρχική φεμινίστρια.

Λοιπόν, ναι, μαύρησα ρε παιδί μου, αλλά περισσότερο μαύρησε η ψυχή μου με τον Τέλεια. Το πήρα πάρα πολύ βαριά με τον τραυματισμό του, αλήθεια. Σε βαθμό που μου διέγερε με τα φυσικές ανησυχίες. Περί ματιάσματος, γκαντεμιάς, γλωσσοφαγιάς. Ψυχούλα μου, τι τραγικό ήταν αυτό. Σαν να βλέπεις ένα κύκνο που ετοιμάζεται να πετάξει και σπάει το φτερό του, την τρέλα μου μέσα.

γεια σας και στη στρατιωτική υπηρεσία που δεν θα πω ποια είστε. Μην τυχόν και σας μπλέξουμε πουθενά. Ναι, παιδιά, με τον Τέλη άρχισαν να το σκέφτουν πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της γλωσσοφαγιάς. Του ματιάσματος. Έκανε και ο Αλέξης χιούμορ χθες με τον τραυματισμό του Τέλια. Πολύ έξυπνο να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και να κάνεις σχόλιο περιπεκτικό για τον τραυματισμό του Τέλια. Όπως θα κατέγραψε ο αλγόριθμος και οι αναλυτές που δουλεύουν για τον Αλέξη, θα είδε ότι το όνομά του αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στα social media χθες, σελίδες οπαδών του ΠΑΟΚ. Πολύ έξυπνο, δεν λέω.

Τέλος πάντων, φέτος λέω σε εκπομπή να κάνω αγρανάπαυση, να απομακρυνθώ λίγο από το ποδόσφαιρο και να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με το μπάσκετ.

Λοιπόν, τι χάσαμε τον Αύγουστο που δεν ήμασταν εδώ? Καλά, πέρα από τους γνωστούς σκυλοκαυγάδες στα social. Τι είχαμε, ας πούμε, είχαμε, θυμάμαι, τη σύλληψη μιας μητέρας επειδή χαστούκησε το παιδί της στην παραλία και πήγε να διχαστεί η ελληνική κοινωνία. Είχαμε τη Μαντόνα που επίσης προκάλεσε συζητήσεις, γιατί της ευχήθηκε και ο Μητσοτάκης για τα γενέθλια. Παρεπιπτόντως δεν έπρεπε να πει κάτι και για τον χαμό της Ντόλι Πάρτον? Παρεπιπτόντως δεν έπρεπε να πει κάτι και για τον χαμό της Ντόλι Πάρτον?

και μετά καθώς επιστρέφεις, όσοι βέβαια έφυγαν, μαυρισμένο, σου λέει κάτσε να μαυρίσει περισσότερο η ψυχή παρά αυτό από την Κυψέλη, με το κατεψυγμένο βρέφος. Με το αγοράκι που έχει σύφυλλη. Το 15χρονο κορίτσι που είναι έγκυος. Και λες ρε φίλε, πια θα σταματήσω να βλέπω σειρές. Δεν χρειάζεται πια, πραγματικά. Τώρα βέβαια με αυτή την ιστορία υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, πως ο τύπος είχε πάρει τα παιδιά από το νοσοκομείο που τα έχει κοινωνική υπηρεσία. Είναι αναρωτιέσαι πόσες αντίστοιχες ιστορίες υπάρχουν στην Κυψέλη.

Ναι ρε παιδί μου, κάποιος μου θυμίζει εδώ για τη Μαντόνα. Πραγματικά έτσι όπως τα βλέπω από μακριά, τι εθνικός επαρχιωτισμός είναι αυτός? Από τα μέσα ενημέρωσης, τους ανθρώπους, τον πρωθυπουργό τον ίδιο. Πήγε η Μαντόνα, τι έκανε η Μαντόνα. Υπέροχες φωτογραφίες έκανε η Μαντόνα. Και η Μαντόνα μας διαφημίζει τη χώρα. Λες και έχει ανάγκη η χώρα να διαφημιστεί από τη Μαντόνα ή από κάποιον άλλον.

0: action.
1: Και έγινε και ο χαμός με τα παράθυρα στην Κέρκυρα που λέει, τους είπαν κλείστε τα παράθυρα και μπείτε μέσα. Νομίζω το κάνει και ερώτηση η Ελένα η Ακρίτα. Σωστό πάντως, γιατί θυμάμαι επίσης η Ριζανέλ που είχε έρθει η Ατζελίνα Τζόλι, κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, δεν υπήρχε θέμα.

Οι δε φωτογραφίες με τη μάμου στην πύρα που μου γράφεται έχουν την εξής πλάκα που μου εξηγούσε κάποιος. Στη μάμος δεν μπορούν ούτε να διανοηθούν να τις χρησιμοποιήσουν, έτσι. Θα τους πάρουν και τα μπουκάλια και τα καπάκια και όλα.

άλλο να κάνει post η μάμος, να κάνει repost και όλα αυτά, ενώ το πάρει και το κάνει ρεκλάμα. Να το δεις δηλαδή ως διαφήμιση έξω σε αφίσα ή στην τηλεόραση.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Best 92,6.
1: We the music.

κάποιος. Εδώ είμαστε, ναι. Κάποιος φίλος μου γράφει για τις διακοπές και τις τιμές που βρίσκει και δεν μπορεί να πάει. Παιδιά, το κατάλαβα για άλλη μια φορά, επειδή τα ανέβασα και στα social, το έγραψα. Ήταν εξωφρενικό το ότι ήμουν στη Λαπωνία. Δεν βρήκα σπίτι σε αυτά που έμεινα, πάνω από 60 ευρώ. Μιλάμε για κανονικό σπίτι τώρα, έτσι, κανονικό και με σάουνα μέσα. Το αυτοκίνητο είχε κόστος μαζί με την ασφάλιση 27 ευρώ τη μέρα. Και φαγητό από το σούπερ μάρκετ, γιατί αν πας έξω σου παίρνουν το σκάλπ. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ένα βράδυ εκεί στο Ροβανιέμι που είχα πληρώσει το σπίτι 52 ευρώ ακριβώς. Είναι low season, βλέπετε εκεί. Και απολάμβανα μια καταρακτώδη βροχή. Λες, Θεέ μου, οι άλλοι πάνε πληρώνουν 80 κατοστάρια και ψήνονται. Οπότε πραγματικά σας το λέω, αν είστε στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν διακοπές, του χρόνου το καλοκαίρι σκεφτείτε το, είναι πολύ πιο φθηνά από εδώ και πολύ πιο δροσερά.

Κάποιος ήταν στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, την προηγούμενη εβδομάδα με 15 βαθμούς. Ναι. Και μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι επισκέψεις από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, ειδικά το καλοκαίρι, για να γλιτώσουν από τη ζέστη.

πεις παιδιά το χωριό του Άι Βασίλη μια απάτη. Μα μια απάτη τι είναι, ένα συγκρότημα με εστιατόρια και μαγαζιά που πουλάνε σουβενίρ, που ενδεχομένως όταν έχει χιόνι να φαίνεται και πιο όμορφο. Και πας εκεί βέβαια, ο Άι Βασίλης είναι εκεί κανονικά. Περιμένεις έξω από μία πόρτα, έχει απ' έξω ταμπέλα ότι ο Σάντα Κλάους είναι μέσα με άλλους, περιμένετε σε λίγο θα είναι κοντά σας. 20 ευρώ το κόστος, λες και εσείς τη φιλής, κανονικά, με ταξουργείο. Περιμένεις έξω από το δωμάτιο να δώσεις το 20 άρικο να μπεις και εσύ για λίγο.

Ναι, παιδιά, η μαχαιόνια είναι ωραία, αλλά δεν μπορείς να το πληρώσεις. Δηλαδή, έμενα σε ένα πράγμα πάνω στη λίμνη Ινάρη, που είναι μια λίμνη σαν τη Χίο, σε μέγεθος. Έκανε 68 ευρώ και κοιτάζω στο booking πόσο είναι για να πας Δεκέμβριο ή Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. 635.

Ωραία, τα έχουμε βρει όλα. Πολύ ωραία μου λέτε και για άλλα χειμερινά τον Αύγουστο. Το Ροβανιέμι, όχι παιδιά, δεν αξίζει πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο σουρεαλιστικό. Είναι μια μικρή πόλη που έχει πάντα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν ξεστολίζουν τις βιτρίνες. Κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο και βλέπεις τον Άι Βασίλη με το έλκυθρο, τα δώρα κτλ. Έχουν μέχρι και κεμπάμπ Σάντα. Και η κεντρική πλατεία της πόλης είναι αφιερωμένη στους Λόρντι που κέρδισαν τη Eurovision στην Αθήνα. Οπότε τι μπορείς να περιμένεις από αυτή την πόλη? Τίποτα, φεύγεις.

τι διάβασα στις διακοπές. Όχι πολλά ρε εσύ, δεν το παίζω τώρα σαν κι αυτούς που μου βάζουν και φωτογραφία τα βιβλία των διακοπών. Και παίρνουν και κανένα Φίλιπ Ροθ να τον ξαναδιαβάσουν. Εγώ διάβασα το «Ξανακοιτώντας την ιστορία του κράτους» στην Ελλάδα από τον 19ο μέχρι τον αιώνα μας, του Κώστα Κωστή. Και το 13 του Χωμενίδη. Επειδή είμαστε συνομήλικοι και περιγράφει τα πρώτα χρόνια της ζωής μας.

highlight μέρος που είδα, το Βόρειο Ακρωτήρι. Και κυρίως τους ποδηλάτες που έχουν ξεκινήσει από το Βερολίνο, 4.000 χιλιόμετρα και πηγαίνουν στο Βόρειο Ακρωτήρι. Και είδα κάποιους που τερμάτιζαν να αγκαλιάζονται, να κλαίνε, να πέφτουν στα γόνατα.

Να σας πω για την ασπίδα του Αχιλλέα. Καλέ, πια θα κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα. Θα έχουμε ραντάρ, θα έχουμε κάτι πυραυλικά συστήματα, κάτι τεράστιες μυκοσκοτόστρες, γιατί θα ρίχνουμε έτσι τα τουρκικά drones, αμύγες. 3 δις, οκ. Καμιά φορά να ρωτιέμαι αν όλα αυτά που έχουμε δώσει σε εξοπλισμούς τα δίναμε για να αγοράζουμε οικόπεδα στην Τουρκία, που θα είχαμε φτάσει τώρα. Παίζει και προάστια Άγκυρα, ας πούμε, κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ βλέπεις ότι πια όπως τα παρουσιάζουν, πια τα πάντα παρουσιάζονται με ένα βίντεο. Και όλα τα βίντεο πρέπει να είναι επικά. Έτσι έκανε το Ισραήλ το Δαβίδ του Ραφαήλ. Το άγαλμα να πετάει με τη σφεντόνα του, τι είχε, με τη σαΐτα του, πώς το λένε αυτό. Μια πέτρα και να γίνεται πύραυλος. Και βλέπεις επίσης και όλο αυτό το επικοινωνιακό από την κυβέρνηση, αφού να τριχιάζεις παιδί μου, σηκώνει τη τρίχα. Από εθνική περηφάνεια. Αλλά ηρεμήστε λίγο. Θα μου πεις, είναι πολλά τα λεφτά και αυτός που πληρώνει πρέπει έτσι να νιώσει ψυχική ανάταση, διέγερση του αισθήματος πατριωτισμού. Διότι όταν έχουμε να κάνουμε μοπλικά, πρέπει να πιστεύεις ότι τα λεφτά σου πιάνουν τόπο, ακόμα και αν δεν πιάνουν στόχο.

Κάποιος αναρωτιέται, δεν είναι αστείο να μιλάμε για διεθνές δίκαιο για τα θέματα με την Τουρκία και πνέλη να παίρνουμε το μέρος των φωνιάδων του Ισραήλ? Όχι, δεν είναι αστείο, είναι φυσιολογικό. Οι χώρες δεν έχουν ηθική. Τα συμφέροντα των χωρών δεν έχουν ηθική.

ρωτήσεις, δεν προτείνω κάτι. Σωστά τα δώσαν τα λεφτά, τι να πω. Με αυτούς τους γείτονες που έχουμε, ναι, δεν έχουμε γείτονες στην Ελβετία ή το Λουξεμβούργο. Απλώς κάνω χάζι την επικοινωνιακή διαχείριση.

Να και το βλέπετε, δεν ήθελα να το πω εγώ, αλλά το λέει ένας ακροατής. Πάντοτε προηγείται κάτι έτσι, ένα θεματάκι με την Τουρκία. Αυξάνεται η ένταση, οι προκλήσεις, η πίεση, ανεβαίνουν οι τόνοι. Και μετά πάμε, κάνουμε τα ψώνια μας και μας τίσχυ.

Να, μια και λέμε για όλα αυτά τα εθνικά υπερήφανα, έχουμε και το θέμα με το άγημα στην Ακρόπολη. Το στρατιωτικό που εμφανίζεται στα βίντεο να περπατάει περίπου όπως πάτσι, ξέρω εγώ, παρέα τουριστών. Λίγο άνετοι, λίγο να σέρνονται. Κοίταξε, για να υπηρετείς σε σημείο όπου σε βγάζουν για να πας άγημα στον Παρθενώνα, σημαίνει ότι ακόμα και το «ενδυο» που πρέπει να σε φωνάξει ο αξιωματικός, πρέπει να σου το πει με τρόπο και απαλά, γιατί δεν ξέρει ποιανού γιος είσαι.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Καλέ, ναι, τον είδα τον Καρατζαφέρη το πρωί. Ήταν και έτσι και πολύ, πολύ ωραία εμφάνισή του. Λες και είχε βγει από τη Madame Tussauds. Και βγήκε να πει ότι ο Σαμαράς είναι αξιόπιστος, ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος και ο Μητσοτάκης είναι τόσο σπουδαίος. Που σημαίνει ότι έχουν σφίξει τα γάλατα, για να μην πω κάτι άλλο.

Υπάρχουν εκείνες οι εποχές, οι παλαιότεροι θα τα έχετε προλάβει, που πηγαίναμε με βήμα καμαρωτό, χτυπούσαμε τα αριστερό και έδινε σήμα, ας πούμε, ο επικεφαλής και έλεγε ένα στα αριστερό και μετά έλεγε τρία και η Μαρία και βλέπεις τα περίφημα στρατευμένα νιάτα να ανακράζουν το εθνικοπατριωτικό «Μαρία, Μαρία, τα μπούτια σου είναι κρύα».

0: 92,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Best 92,6.
8: Choose music.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του Citizen Givizen. Θα είδατε ίσως και το λόγο της εκπομπής με ένα γίδι. Ο Μάκης μας μόλις συνδέθηκε. Για το Μάκη μας λέγαμε στην αρχή, για στενέρε Μάκη. Καλό από καλό καιρό εύχεται. Πω που είναι τώρα που αρχίζουν οι βλακίες 32 Αυγούστου και τέτοια.

Μπέστε 926.gr είναι το site μας. Μας ακούτε και από το Live 24 από όπου επικοινωνείτε με το Ράδιο Θάλαμο. Και η εκπομπή φυσικά διατίθεται και σε podcast.

Λοιπόν, ένα άλλο από τα θέματα που μας απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι ήταν τα καταραμένα κουνούπια και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Το κουνούπι που εμέσως σκοτώνει τους περισσότερους ανθρώπους. Ακολουθεί βέβαια τον ίδιο τον άνθρωπο στη δολοφονία. Αλλά από τσιμπήματα κουνουπιών και από τις αρρώστιες που μεταφέρουν δηλαδή, πεθαίνουν περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο άνθρωποι το χρόνο. Οι 600.000 βαδίζουν στους αιώνιους λιμώνες που δεν έχουν και κουνούπια λόγω της ελονοσίας. Νομίζω ότι το κουνούπι είναι και το πλάσμα που το σκοτώνουμε όλοι χωρίς καμία αναστολή. Έτσι, έχουμε σκοτώσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κουνούπια. Εγώ έχω πάρει και αυτή την κοντόκανη καραμπίνα με αλάτι. Την είχα πάρει για να ρίχνω στα κουνούπια. Αλλά τώρα παροπλίστηκε λόγω πρεσβειοποίειας. Μπορεί να την κάνω giveaway με καμιά κλήρωση. Αλλά κουνούπια σκοτώνουμε όλοι, έτσι. Οι θιβητιανοί μοναχίδες τα σκοτώνουν. Αυτοί οι βουδιστές, ας πούμε, γιατί εντάξει είναι και βασική αρχή του βουδισμού. Η μη βία, ούτε μπορώ να φανταστώ το Δαλάι Λάμα να έχει κανένα ιερό βιβλίο στο χέρι και να κοπάνε κουνούπια. Δεν γίνεται. Εκεί ανάβουν κάτι βοτάνια, λέει, και τα διώχνουν. Αλλά διαβάζοντας σχετικά για τα κουνούπια, υπάρχουν 3.500 είδη κουνουπιών, παιδιά. Από αυτά είναι ελάχιστα τα επικίνδυνα που μεταδίδουν ασθένειες. Και τα κουνούπια είναι ένα ωραίο πεδίο όπου εκεί οι άνθρωποι μπορούμε να παίξουμε μικρά ρολάκια Θεού. Γιατί τρέχουν διάφορα προγράμματα που επηρεάζουν είτε τη γονιμότητα των κουνουπιών. Έτσι είχαμε ακτινοβολήσει και εμείς εδώ τα κουνούπια τίγρης. Είχαμε στυρώσει αρσενικά κουνούπια. Και τώρα έχουν αρχίσει και παίζουν και με το γονιδίωμα κάποιων κουνουπιών. Και γύρεται ένα μεγάλο ηθικό αλλά και επιστημονικό θέμα. Μπορούμε σήμερα να εξαφανίσουμε ένα είδος κουνουπιού? Πρέπει να το κάνουμε? Και κάποιος θα σου πει, όχι ρε μεγάλη, είναι ανήθικο να εξαφανίσει ένα είδος από τη φύση. Και κάποιος άλλος θα σου πει, ναι, δεν είναι ανήθικο να μπορείς να σώσεις χιλιάδες ανθρώπους και να μην το κάνεις.

υπάρχει ένα καταπληκτικό gadget, αυτό που σας είπαμε το όπλο, είναι σαν κοντόκονη καραμπίνα με πάπια, ξέρεις, που την τραβάς πίσω και οπλίζει. Του βάζεις αλάτι πάνω στην κορυφή, αλάτι, αυτό που έχουμε στο σπίτι.

Ναι, δεν είναι εύκολο debate στο να αποφασίσεις, έλα ρε εσύ πάτα το κουμπί, γι' αυτό δεν έχει γίνει. Ήταν να τρέξει η Τανζανία ένα πρόγραμμα εξαφάνισης ενός είδους κουνουπιού, αλλά τελικά το ακύρωσε.

Και γενικά φέτος, και να το κάνετε κι εσείς, είδα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τη φύση. Για τα ζωάκια. Και έκανα διάφορες σκέψεις υπαρξιακού περιεχομένου, ηλίθιες ως συνήθως. Έβλεπα, ας πούμε, ένα γεωσκόλικα που τρώει πτώματα. Ή μια αντιλόπη που τρέχει να σωθεί από ένα λιοντάρι. Πάρα πολύ βία δηλαδή που υπάρχει και σκληρότητα στη φύση. Και λέω τώρα, να μπορούσες να γίνεις πάρα πολύ μικρό σε μέγεθος, το σοδούλης, να χωθείς στο χώμα, να πας στο γεωσκούλικα που τρώει πτώματα και να του πεις, έχει φτιάξει ένας θεούλης που είναι καλός. Και θέλει αγάπη, ειρήνη, γαλήνη στον κόσμο. Ή να το πεις στην αντιλόπη την ώρα που τρέχει για να γλιτώσει από το λιοντάρι.

Είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για τους χιμπατζίδες, με τους οποίους είμαστε ίδιοι κατά 99%, έτσι. Το μικρότερο ποσοστό ομοιότητας στο DNA ταύτισης είναι το 98,8%. Οπότε αν έχεις αυτό το στοιχείο ότι είμαστε κατά με το χιμπατζίτ στο DNA μας, είμαστε κατά 90% παρόμοιο. Και ο άνθρωπος είναι το τελευταίο δημιούργημα του Θεού, έτσι, γιατί τον έφτιαξε τελευταία μέρα. Σημαίνει ότι βαριόταν και βασίστηκε πάνω στο χιμπατζί, δεν εξηγείται αλλιώς. Αν όλα τα ζώα φτιάχτηκαν πριν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος φτιάχτηκε τελευταίος, τότε ο ύψιστος βαριόταν και έκανε κάπου copy-paste από το χιμπατζί και άλλαξε μερικά πράγματα.

0: εσύ.
1: Να μια και λέμε για ζωάκια, έχω μια ωραία στατιστική από τη Eurostat. Πάρα πολύ ενθαρρυντική, διότι δείχνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι προτιμούν να έχουν ζωάκια παρά παιδιά. Θα μου πεις και το παιδί μέχρι ενός σημείου ζωάκι είναι, ίσως και χειρότερο και πιο ακριβό σίγουρα. Υπάρχει λοιπόν μια καταγραφή, μια μελέτη, βλέπω τον πίνακα της Eurostat. Που έχει ξεχωριστά όλες τις χώρες της Ευρώπης και λέει τώρα για τα νοικοκυριά πόσα παιδιά κάτω των 15 αντιστοιχούν σε κάθε ζωάκι που έχουμε στο σπίτι. Ας πούμε η Βόρεια Μακεδονία που είναι πρώτη, εκεί σου λέει ότι για κάθε ζώο υπάρχουν και 1,3 παιδιά.

Θα μου πεις τα ζωάκια ρε μεγάλη είναι μια καλή καταφυγή σε μια εποχή που η Ιερά Σύνοδος βραβεύει τον Αμβρόσιο. Στα βίντεο του Κασιδιάρη υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια αποθεωτικά. Ενώ ένα άλλο βίντεο στο TikTok που ισχυρίζεται ότι μεταφέρει ψαλμωδίες αγγέλων από το Άγιον Όρος συγκεντρώνει χιλιάδες like και προσευχές από κάτω.

Αλλά αυτό με τον Αμβρόσιο δεν μπορώ να το χωνέψω ρε εσείς. Ξέρετε ποιος είναι ο Αμβρόσιος? Αυτός που ήταν εκεί πέρα Μητροπολίτης στο Αίγιο, που είναι φυσιογνωμικά σαν να οι βασίλες με μαύρα, ή σαν κάτι φιγούρες αποκάλυψης, σαν να έχει βγει από αγιογραφία ας πούμε, σαν έναν παλιός προφήτης του Ισραήλ, ο οποίος είναι ένας σάρκινος πομπός μίσους. Χρυσαυγίτης, ο μοναδικός ιερωμένος που έχει καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο, γιατί καλούσε σε βία κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Ο άνθρωπος που έβγαινε και έλεγε ότι η φωτιά στο μάτι ήταν τιμωρία για την αθεία του Τσίπρα. Που αφόρησε Μητσοτάκη, Κεραμέως, Χαρδαλιά στο COVID για την απαγόρευση των συναθρήσεων σε εκκλησίες. Και αυτός ο άνθρωπος θα τιμηθεί από την Ιερά Σύνοδο με το παράσημο του Αποστόλου Παύλου, που αν μη τι άλλο έχει συντάξει και τον ύμνο προς την αγάπη, έτσι, σε αυτή την επιστολή, νομίζω, στους Κορίνθιους ήταν, ναι.

0: Choose music.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
0: Choose music.

Όχι, αγάπες μου δεν είναι η AI. Είναι ο David Santori. Δηλαδή, Σαν και Τόρι με Y. Δεν είναι η AI. Είδες, εκεί φτάσαμε, ρε παιδί μου. Βλέπεις ένα όμορφο τοπίο, ας πούμε, και λες τώρα αυτό μπορεί να είναι η AI. Λοιπόν, ανοιχτή την παιδική χαρά, αντί η πρώτη της σεζόν. Να μας πείτε πώς είστε, πώς περάσατε, τι σκέφτεστε, αν έχετε... αν αναλαμβάνετε δεσμεύσεις, υποσχέσεις για τη νέα σεζόν.

Επειδή το έχετε ζητήσει πολύ, κάντε ένα refresh εκεί στο πεδίο που γράφετε στο Live 24 και θα δείτε το link από το YouTube για το συγκεκριμένο κομμάτι.

Stones. Παιδιά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Να, κάποιος με μαλώνει, καμία αναφορά στην καταστροφή του Νεπάλ. Τι να πεις γι' αυτό. Merry Christmas, you all. Χθες έμαθα ότι μια πολύ αγαπημένη μου συνεργάτηδα από Αμερική είναι στους αγνοούμενους του Νεπάλ και έτσι ξαφνικά μια τραγωδία μακριά φτάνει να σε αφορά με έναν τρόπο. Ο Γιώργος γύρισε από τις διακοπές και κάνει πλάνα για τις χειμερινές. Αυτά είναι.

Ναι, βλέπω αυτές τις μακέτες για το, για το ευρώ, τα καινούργια. Είναι η Μαρία Κάλλας στο 5 ευρώ. Καλά, αν τα βγάζαν πριν κατά χρόνο, θα υπήρχαν άνθρωποι που θα λέγαν γιατί τη Μαρία Κάλλας και όχι τη Μαρία Καριστιανού.

επειδή αναφέρθηκε στον Κωστή, μου λέει κάποιος, στον Κώστα Κωστή και στο βιβλίο του, κάνει και μία αναφορά και στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, που είναι σαφώς μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Και οι δυο παλαιοί καθηγητές μου είναι, τι να πρωτοπείς για τον Τσουκαλά τώρα και ποιος είμαι εγώ να πω για τον Τσουκαλά. Ο οποίος ήταν και μάρτυρας στην αυτοκτονία του Πουλατζά, έτσι. Νομίζω ότι από το διαμέρισμα του Τσουκαλά έπεσε ο Πουλατζάς στο Παρίσι. Καλέ, κανένα μένους για τη Μαρία Καριστιανού, πάτε καλά. Τι θέλω στη Βουλή, όσο κανένας άλλος, ίσως περισσότερο και από όσο θέλει να μπει η ίδια. Όπως ήθελα και Ελένα Κρήτα αντιπρόεδρο.

Να και τώρα παίρνω και τα ευχάριστα νέα. Η ιερό μας, το μπεστάκι μας από τη Λευκάδα, που έχει και την Μπουκαμβίλια, το βιβλιοπωλείο, είχε δώσει τη μάχη της με τον καρκίνο. Είχαμε γνωριστεί όταν ερχόταν εδώ για χημειοθεραπείας. Πεντακάθαρα τα αποτελέσματα. Γεια σου, Ηρώ μου.

φωτογραφία δεν είναι AI ο τύπος που έπαιξα πριν. Ο David Santori έχει και δισκογραφία. Στο χώρο της country κατά κύριο λόγο. Αλλά βλέπεις τώρα κάποιος μου γράφει, ξέρεις, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά είναι virtual.

Χρόνια πολλά στην ακριβή, λέει ο Κώστας από το Γαλάτσι. Γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι είδα γιορτάζει και Χάιδο. Η ανατομία της οποίας χρησιμοποιείται σε μια λαϊκή έκφραση που ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Μαζί με την ανατομία κάποιου κυρίου Καράμπελα. Είναι από τα πολλά μεγάλα μυστήρια που ίσως κρύβεται η απάντηση στα βάθη της λαογραφίας, αλλά δεν τη γνωρίζουμε.

Να και ο Αλέξανδρος που τον σκεφτόμουν τώρα, ρε Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Ο εναερίτης μας που λέει το πρωί στους πυλώνες, το απόγευμα στον Άγιο Σάββα. Θα τελειώσει, ρε φίλε.

αυτές ήταν 40 παρθένες. Και αυτό αν το, το προσέξετε, έχει μια σεξιστική διάσταση. Δηλαδή η παρθενία των γυναικών υμνολογείται, χρησιμοποιεί το στοιχείο καθαγιασμού, ενώ οι άνδρες μάρτυρες μας είναι παγερά διάφορο αν ήταν παρθένοι. Περίεργα πράγματα, κάποιος θα μας τα εξηγήσει κάποια στιγμή.

Τι να πω, παιδιά, μπορεί να είναι και η AI artist. Τι να πω, εγώ βλέπω ότι έχει δισκογραφία στο Spotify και βλέπω και τη φωτογραφία του δηλαδή. Αλλά μπορεί να είναι όλο αυτό μια κατασκευή και να έχουμε φάει παπά. Να.

γαμώ το, το βρήκα, λέει, είναι persona. Είναι ψευδόνυμο ενός μουσικού project.

Μάλιστα, κάποιος μου λέει ότι η Χάιδο ήταν σεξεργάτρια και ο Καράμπελας ήταν μάνατζερ της εξεργάτριας. Ή όπως έχει τραγουδήσει και ο Νότης, Νταβάτζης.

Ναι, η Άννα Γούλα ήταν concept νομίζω από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι, κάποιος θέτηκε το ερώτημα, δηλαδή και πού είναι το κακό. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εξαρτάται, παιδιά, πώς το χρησιμοποιείς. Εγώ το έγραφα και το προηγούμενο Σάββατο στα νέα. Αισθάνομαι ότι το AI με βελτίωσε. Γιατί έχεις πιάσει το χέρι κάτι που μπορεί να ικανοποιήσει την πιο ακόρεστη, την πιο βουλιμική, την πιο αρρωστημένη περιέργεια.

Να μας πάει λοιπόν καλά η σεζόν, να το πάμε όλοι μαζί. Να είμαστε όλοι μαζί εδώ και τον Ιούλιο πάλι. Λες μέχρι τότε έχουμε δρόμο, αλλά μπα, ούτε ένα τσιγάρο δρόμος δεν είναι. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Best 92,6.
14: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

αυτό το άγχος του Σεπτεμβρίου δεν παλεύεται. Σαν ξανά από την αρχή. Κάποια πράγματα όμως είναι ίδια. Ίδια πάντα στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, στη νέα σεζόν του Best 92,6. Έχω υποσχεθεί, είναι 2 χρόνια τώρα. Κάθε νέα σεζόν θα ξεκινάει με αυτό εδώ το γλυκό καλοκαιρινό αεράκι του Phil Kinley.

Summer Breeze λοιπόν για το ξεκίνημα. Καλώς σας βρήκα στον Best 92,6 μέχρι τις 4 κάθε μεσημέρι. Άννα Αναστασίου, live24.gr, best96.gr. Καλό μήνα. Χρονιά σας πολλά, υπέροχα ονόματα. Πολλά και υπέροχα και σπάνια.

Άντε να δούμε πώς θα πάει λοιπόν και αυτή η χρονιά. Παραδοσιακά ξεκίναμε με Summer Breeze, παραδοσιακά συνέχεια με Earth, Wind and Fire.

Αυτή είναι λοιπόν η δική μας επιστροφή στα Τρανία. Να βρισκόμαστε όλοι ξανά εδώ, έτσι όπως φύγαμε, έτσι να βρισκόμαστε στις θέσεις μας όλοι και να μην σταματάμε να ονειρευόμαστε. Την άνοιξη κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Ronnie Iron με τον Andouz, Never Stop Dreaming.

από κακία, γι' αυτό έγινε πρόβλημα εδώ πέρα στην κονσόλα. Συνήθως τα προβλήματα δεν λύνονται όταν λείπουμε. Μας περιμένουν για να τα λύσουμε όταν έρθουμε. Ντάτιλ και Call Me Back Tonight. Γιατί απλά έχει και άλλα τραγούδια ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο οποίος θα εμφανιστεί ζωντανά για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Death Disco την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Λόγοι για να γυρίσουμε στην Αθήνα, λόγοι για να είμαστε στην Αθήνα. Είναι τα live και ένα από τα καλά αυτού του μήνα είναι το live του Παραφορκούβα. 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Και η Κλεοπάτρα που γιορτάζει σήμερα, αλλά όχι δική μας Κλεοπάτρα, όλες οι υπόλοιπες, στο συγκεκριμένο κομμάτι.

τυχαίο κομμάτι είναι αυτό να το στείλει σε μια φίλη. Κλεοπάτρα γιορτάζει σήμερα. Λέγεται Κλεοπάτρα. Καθόλου πρωτότυπο. Παράφορ Κούβα. 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Και το επόμενο μπορείτε να το στείλετε επίσης σε όσο αισθάνονται ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει με τίποτα. Νέο σίγγλ για την Jessie Ware. Sauna.

0: Best 92,6. We the music. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Και τώρα τι πιστεύετε, ότι επειδή είναι Σεπτέμβριος που διαδέχεται τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν καινούργια τραγούδια να κυκλοφορούν μέσα σε αυτόν τον μήνα? Άσε που οι καλύτερες κυκλοφορίες είναι τον μήνα Αύγουστο. Για να σε κερδίσουν από την πρώτη στιγμή που θα τα ακούσεις, υπάρχει. Τουλάχιστον για εμένα υπάρχει, και είναι αυτό εδώ. Αν Μπρουν και Hold Me.

Κυκλοφόρησε λοιπόν 21 Αυγούστου από το υπερπομπό του νέου της άλμπου με τίτλο I Thought We Were The Same, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

Run to the Sea και άλλοι είπαμε μέσα στον Αύγουστο αντί να τρέχουν στις θάλασσες κυκλοφορούν καινούργια τραγούδια. Στο label του Νάτσο Σοτομαγιόρ, Absolute Ambient, κυκλοφόρησε το Lights του Promisk.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Lights λοιπόν. Absolute Ambient, το label του Νάτσο Σοτομαγιόρ, Promisk και το Lights. Αυτό που μόλις ακούσατε. Μαριάννα, στέλνουμε μηνύματα πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι. Οδηγούμε, ακούμε best, ναι. Προσεκτικά και φτάνουμε σε υπέροχα μέρη. Στα βουνά βέβαια, αλλά σε υπέροχα μέρη.

Η αλήθεια είναι ότι είναι συγκινητικό σε κάθε ξεκίνημα σεζόν. Πόσοι πραγματικά περιμένετε να γυρίσουν οι παραγωγοί στη θέση τους στον Best. Πόσο σας λείπει ο Best και η παραγωγή του όταν είσαστε μακριά. Και πόσο καλύτερα κάνει ο Best την καθημερινότητά σας, αλλά και τη δική μας, γιατί την κάνετε εσείς. Έχετε πάντα τον τρόπο, πάντα τη διάθεση και τα χρόνια είναι ούτως ή άλλως πολλά.

Επιστροφή και για τον Μπονόμπο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μπονόμπο είναι που κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ 11/9, ημερομηνία που δεν ξεχνάει κανείς. Πρώτο single, Drift.

0: 92,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Pliskin Festival.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίρνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 90. Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker,

πραγματικά, παιδιά, μας συγκινείτε με όλα όσα γράφετε, με όλα όσα στέλνετε, με όσα μοιράζεστε και με το γεγονός ότι εσείς που είχατε συνηθίσει να ξυπνάτε μεσημεράκι, βάλετε ξυπνητήρι από το πρωί για να μην χάσετε μία εκπομπή του Best που ξεκινάει σήμερα.

Northern Lights, λοιπόν, Satin Jackets, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, για το ξεκίνημα γενικότερα στον Best 92,6. Κάθε μεσημέρι μαζί σας, όλο και καλύτερα. Τα λιοντάρια δεν έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά, θέλω να πιστεύω και οι υπόλοιποι, όχι μόνο εγώ, τον Αύγουστο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη Μαντόνα που τουλάχιστον τα γενέθλιά της τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο και κάνει την καλύτερη προβολή για τη χώρα μας. Όχι ότι την είχαμε ανάγκη την προβολή, αλλά... εν μέσω εκλήψεων φωτίστηκε η ψυχή μας. Sont mon sauveur.

My sins are my savior. Ποιος είναι εκείνος που μου είχε πει, μα είναι δυνατόν να έχει βγάλει η Μαντόνα καινούριο άλμπουμ και να μην το ακούω πουθενά? Έλα εδώ, έλα μπες 92,6 να ακούσεις.

Ocean Drive Memories και θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά live, ωραία live για το μήνα Σεπτέμβριο. Και ο Τζακ Σαββορέτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 25 Σεπτεμβρίου.

0: απόψε. Choose music.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Best 92,6.
0: Choose music.

Τι έλεγα εγώ για τον Αύγουστο, ότι είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός για κάποιους μήνας. Ορίστε. Επιστροφή και για τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, Last Chance. Το νέο Tech House Dark Wave κομμάτι του Δημήτρη είναι το A Breeze and the Blast. Στα φωνητικά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράπτης, τον Decode, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική του ερμηνεία στο σκοτεινό ηλεκτρονικό χαρακτήρα του track. Κυκλοφορεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι να πάει 3 και μέχρι να πάει και 4, για να ακούσετε το Δημήτρη, ο οποίος πριν από λίγο μπήκε στο στούντιο και με κοψοχόλιαθε. A Breeze and a Blast.

Θέλει να το κάνει ήχο κινητού. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ήχο κλήσεις. A Breeze in the Blast. Περιμένετε λίγο ακόμα να πάει 3 Σεπτεμβρίου για να το έχετε και εσείς. Η νέα κυκλοφορία του Δημήτρη Παπασπυρόπουλος. Last Chance.

Και φυσικά τεράστια η απώλεια. Τόσο μεγάλη που ούτε να παίξει το τραγούδι δεν γίνεται. Ένας υπέροχος άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, αυτό σαρκασμό και πολύ πολύ αγάπη μέσα του. Η Ντόλι Πάρτον.

Always get through to you. Στο Μέσον τα 2,6 εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες με κάποιο track. Και δεν μιλάω track το κομμάτι. Το αγχάκι της πρώτης μέρας μετά από πολύ καιρό. Και εδώ που συνεχίζεται με το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλώς σας βρήκα. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 101,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodou. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Best.

Η νέα σεζόν, ο νέος χρόνος ξεκινάει σήμερα για εμάς. Καλό μήνα σε όλους και ελάτε να περάσουμε παρέα και αυτή τη σεζόν.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο μικρόφωνο, επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Καλώς σας βρήκα.

Πριν από πολύ λίγες ημέρες, κάποιοι πολύ αγαπημένοι μας κυκλοφόρησαν ένα διπλό live album.

επίσημα το πρώτο live album στην καριέρα των Pal, που κυκλοφορεί από την Rough Trade. Κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει διάφορα ανεπίσημα bootleg. Είναι όμως η πρώτη φορά αυτή που η μπάντα εκδίδει ολοκληρωμένο επίσημο ζωντανό δίσκο. Και το ονομάζει απλά Live.

0: Best 92,6.
1: Won't somebody take me home?
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
0: Best.
9: We, the music.

Τι είναι το Timeless? Το Timeless είναι το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τραγούδια του Prince, ακυκλοφόρητα τραγούδια του Prince. Από το ίδρυμά του σε συνεργασία με την Legacy Recordings. 10 σπάνια, 10 κυκλοφόρητα τραγούδια από το τεράστιο προσωπικό αρχείο του Prince. Αν και τα περισσότερα είχαν διαρρεύσει είτε στις live εμφανίσεις του είτε μέσω των στούντιο που τα ηχογράφησε, αυτό εδώ δεν είχε ξανακουστεί. Είναι το Bestest Friend. Το ηχογράφησε το 2012. Μία από τις τόσο χαρακτηριστικές mid-tempo μπαλάντες του.

Από την άλλη ο Brandon Flowers των Killers κυκλοφόρησε ένα ακόμα solo album με τον τίτλο Thrasher και μάλλον μπήκε η Dolly Parton μέσα του. Αν όχι ο Bruce Springsteen.

40 χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι House Martins. Ένας από αυτούς που υπήρξαν. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη του σχήματος επιστρέφει με solo άλμπουμ. Ο Paul Heaton το ονομάζει Genius, ο οποίος συνηθίζει να αστειεύεται σχετικά. Θυμάστε τους House Martins, θυμάστε τους Beautiful South. Paul Heaton, νέο άλμπουμ Genius.

ενώ και σήμερα μαζί μας η Ιζομάτ. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Μένει μόνο να διαλέξετε το σύστημα που εσείς θέλετε. Ή καλύτερα το σύστημα που ξέρει τι θέλετε. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, με 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Ενώ όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Και σήμερα παρέα μας, όπως κάθε μεσημέρι από σήμερα και για όλο το μήνα, η Ιζομάτ. Δεν έχετε παρά να διαλέξετε το σύστημα που εσείς θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς. Επιλέγοντας Ιζομάτ Thermosystems.

Εδώ λοιπόν και πάλι, ώρα δεύτερη, 12 μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Θα είμαστε παρέα για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6. Θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5:30. Σε πολύ λίγο, εδώ και πάλι μαζί στον Best, στους 92,6.

0: Choose music.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Best 92,6. I got the box full of poppin'.
7: Choose music.

παρότι δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως κανονικό A-side single, θεωρείται ένα από τα πολύ αγαπημένα των φίλων του συγκροτήματος. Ηχογραφήθηκε στα μέσα των 80's, στο Βερολίνο, και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 85 ως B-side στο It's Called the Heart. Δεν είχαν σκοπό να το βάλουν σε κάποιο από τα άλμπουμ τους, αλλά η αγάπη που έδειξαν οι φαν οδήγησαν την μπάντα να το συμπεριλάβει στο Black Celebration. Αυτό που ακούτε στην αρχή είναι ένα τρυπάνι Black & Decker.

Αυτή είναι πραγματικά ένα από τα σχήματα που δικαιούνται να λέγονται One Hit Wonders. Γιατί αυτό το τίτλο τον έχουν δώσει και σε ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ με εξαιρετικά τραγούδια. Αυτοί κυκλοφόρησαν ένα το 1988, το οποίο περιείχε και αυτό το τραγούδι. Κάποια στιγμή οι δύο από τους τρεις απολύουν τον τρίτο. Έως το 1990 το σχήμα δεν υπήρχε. Γύρω στα 25 χρόνια μετά εμφανίζονται και πάλι με ένα δεύτερο άλμπουμ που κανείς δεν το θυμάται. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί πριν από πολύ λίγες ημέρες, μαντέψτε ποιοι επέστρεψαν. When in Rome, Human Nature, το νέο τους τραγούδι.

Human Nature λοιπόν. When in Rome. Αλλά έχουμε και άλλες επιστροφές. Θυμάστε το Come on Eileen. Αν θυμάστε και τους Dexys Midnight Runners. You've got the love.

Αυτά από εμάς για σήμερα, πρώτη μέρα της νέας σεζόν, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη είναι εδώ, δίπλα μας. Ετοιμάζεται να μας κρατήσει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, αύριο πάλι στις 4.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.

Ευτυχώς που ο Τόμ Πέτι είχε αρνηθεί να το τραγουδήσει και να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ του, στο τότε του άλμπουμ, οπότε εμείς το απολαμβάνουμε πάντα μετά το τέλος του Αυγούστου. Στην πρώτη εκπομπή, έτσι είναι το γούρι μας, το Boys of Summer, το απολαμβάνουμε από τον Χένλι. Απόγευμα Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, είναι έπειτα από τις 6. Καλησπέρες, καλό μήνα, καλή αρχή σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Και είναι τόσο ωραίο που τα ξαναλέμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

0: lost. I was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me. But I would not give in. My sins are my savior.
1: Πρόσφατα αποχαιρέτησε την Ελλάδα, δημοσίευσε και ολόκληρο φωτογραφικό άλμπουμ με τα μέρη που επισκέφτηκε η Μαντόνα. Άλμπουμ το οποίο είχε το τίτλο του κομματιού «Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου». Ως κυρίως λεζάντα του, να το πούμε έτσι. Διαβάζουμε ότι βρίσκεται και σε προχωρημένες συζητήσεις για νέα μεγάλη παγκόσμια περιοδία. Γεια σας, το καφεκοπτίο Σκάτο Χαΐα στην Τρίπολη, το Γάλλο μας κάνει παρέα, η Κάρπαθος είναι εδώ, το Αίγιο, ο φίλος μου Επαμεινώντας, τα φιλιά μας, best96.gr το site μας, Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram, μας ανακαλύπτεται ως Best Radio.

0: We the music.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μου.

Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μυστή.
6: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva.

Επιστροφή με το ολοκένουργιο κομμάτι του Satin Jackets. Κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Ένα μήνα κυκλοφορεί single και EP. Κυκλοφόρησε με τον Μάρτιο, με τον Ιούνιο, τον Ιούλιο το Static. Και κάθε τρία χρόνια κυκλοφορεί και καινούριο άλμπουμ. Και είναι ένα μοτίβο από το οποίο δεν ξεφεύγει, όπως διαβάζουμε. Ενώ αυτό είναι το ολοκένουργιο των Death on the Balcony. Γεια σας και στην Αργυρούπολη. Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι.

Και ανοιχτούς θερινούς έχουμε και όλο καινούργιες ταινίες κινηματογράφους. Από την Πέμπτη, ανάμεσα τους κομική ταινία του Ρικάρντο Μιλάνη με κοινωνικές διαστάσεις «Έτσι είναι η ζωή», σκηνοθεσία και σενάριο Ρικάρντο Μιλάνη, «Πτώση 2», αν θέλετε να ανεβάσετε την αδραλίνη σας. Και η ταινία «Πατρίδα» για τη σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του. Τζον Λούκας και Σκοτ Μουρ υπογράφουν το Spa Weekend. Οκτώβριο θα μας φέρει και τις πολύ αγαπημένες νύχτες πρεμιέρας από την 1η μέχρι τη 12η νύχτα του, όπως είδαμε τώρα στο site.

Και όπως μας ενημερώνει και το αγαπημένο μας Athinorma.gr, από την 1η ως και την 6η ημέρα του Σεπτεμβρίου, παρθενικές πρεμιέρες στα κλειστά θέατρα της Αθήνας, από παγκόσμια δραματουργία και stand-up comedy μέχρι μπαλέτο και χωροθέατρο.

Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Έρχεται το Game Athlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ACA από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1 Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Best

Emma Saville στα τρομερά φωνητικά, η Minus Blue διασκευάζουν Beloved, Sweet Harmony, διασκευή την πρωτοακούσαμε το 2009. Το original πίσω στα αγαπημένα 90s. Είναι απόγευμα τρίτη στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Καλό μας μήνα. Η πρώτη εκπομπή, οι πρώτες εκπομπές μάλλον εδώ στον Best για τη νέα σεζόν. Καλή αρχή και σε εσάς, σε οτιδήποτε και αν κάνετε, οπουδήποτε και αν επιστρέψατε. Θα είμαστε για λίγο ακόμη παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

τη Ζάρη στα πολύ ωραία τους, με τη Μέγαν Λουίζ να βρίσκεται και στο... και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δηλαδή η φωνή που ακούγεται στα γαλλικά είναι πάλι δική της, με φίλτρα βέβαια, όπως έχουμε καταλάβει. Θα μας επισκεφτεί και ο αγαπημένος Πάραφορ Κούβα μέσα στον Σεπτέμβριο, 5η-24 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού στο Θέατρο Βράχων. Κάνει παγκόσμια περιοδία για να παρουσιάσει το πρόσφατο του άλμπουμ, Νακάρ. Special Guest Orbit και η προπόληση έχει ξεκινήσει.

Ήθελε μια ανανέωση η σελίδα του Live24, γι' αυτό και δεν απαντήσαμε σε αρκετά μηνύματα. Τα φιλιά μας στο Αμβούργο, στο φίλο μας τον Κώστα, η Λέγη μας κάνει παρέα, η Οξφόρδη, το εξωτικό Χαλάνδρι, η Νέα Φιλαδέλφια, η Πετέλη, η Παιανία, και εμάς μας έλειψε πάρα πολύ παρέα σας. Γεια σας και στη Ζάκυνθο. Σε διαβάσαμε, Ευαγγέλη μου, φιλιά και σε σένα. Ένα ακόμη για να φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: West.
1: The Horntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.

Επιστροφή για το τελευταίο μας ημίωρο με Black Coffee. Ετοιμάζεται και αυτός να κάνει στάση. 18 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μαζί του. Για άλλη μια χρόνια θα τον απολαύσετε. Μέσα στο Σεπτέμβριο περιμένουμε και ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οι Grand Brothers θα κάνουν και αυτή στάση στην Αθήνα για μια συναυλία υψηλής αισθητικής, πιάνο, τεχνολογία αλλά και φως. Ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια, αυτό που ξεκίνησε.

Και κάπως έτσι κύλησε η πρώτη εκπομπή για την νέα σεζόν στον Best στους 92,6 και ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κομμάτι αυτής της εκπομπής και σήμερα. Η Εύη Σιδηροπούλου ήταν στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής από τις 6 μέχρι τώρα. Οκτώ με νέα μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να έχουμε έναν υπέροχο μήνα. Θα τα πούμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Best 92,6. We the music.

Πολλές καλησπέρες και καλό μήνα. Καλώς ξαναβρισκόμαστε, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα του Best. Όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, ξεκούραστους, μαυρισμένους. Και εσάς που έχετε επιστρέψει και εσάς που ετοιμάζεστε τώρα για διακοπές έτσι λίγο πιο καθυστερημένες. Ίσως όμως και πιο ωραίες. Πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Να υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο όπως πρέπει. Φυσικά περιμένουμε τα μηνύματα σας και τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση.

και κάποιοι υποστηρίζουν τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ωστόσο, ο Αύγουστος που μας πέρασε έφερε την εξιχνίαση ενός μυστηρίου 30 ετών. Και μιλάμε για την δολοφονία του Τούπακ Σακούρ. Εξιχνιάστηκε μετά από 30 χρόνια. Και μάλιστα ένα βιβλίο βοήθησε σε αυτό. Οι ένορκοι λοιπόν του Las Vegas έκριναν τον 63χρονο Dwayne Davis, έλειος και FD, ένοχο για τη δολοφονία του ράπερ. 7 Σεπτεμβρίου του 1996 είχε συμβεί αυτό. Χαρακτηρίστηκε ο Davis ως διοικητής της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν η εκδίκηση για κάποιον προηγούμενο καυγά του ράπερ με τον ανισπιό του. Ενώ η καταδίκη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα απομνημονεύματα που εξέδωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος το 2019, όπου και περιέγραφε τη συμμετοχή του στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας. Αν επιτυχώς η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το περιεχόμενο ήταν προϊόν μυθοπλασίας, χωρίς επαρκή πραγματικά στοιχεία, δεν στάθηκε στο δικαστήριο κάτι τέτοιο. Και ο ένοχος πλέον θα ακούσει την ποινή του στις 13 Οκτωβρίου, από ό,τι διαβάζουμε.

Υπήρξε πολύ συνωμοσία, η αλήθεια είναι, όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί βρέθηκαν στο στόχαστρο σε ενοχή. Μεταξύ των οποίων ο Σουγνάι, το Πιντίντι. Πολλοί έβρισκαν ομοιότητες και με την δολοφονία του Μπίγκι. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Διαβάζουμε τα υπέροχα μηνύματά σας. Και εμάς μας λείψατε πάρα πολύ. Γυρίζετε όλοι από διακοπές, όλοι θέλαμε λίγο παραπάνω. Από ό,τι διαβάζουμε όμως τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα έχουμε λίγο καλοκαίρι ακόμη στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οπότε εντάξει, μην απογοητεύεστε ακόμη. Κι ας λένε ότι θέλουν οι Tame Impala με το End of Summer.

0: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
1: Η Trident σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τα vibes του φετινού Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ από την καλύτερη θέση. Μπες τώρα στο Instagram της Trident και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μια μοναδική VIP backstage εμπειρία για δύο άτομα, καθώς και full passes για όλες τις ημέρες και όλα τα stages του φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 1η Σεπτεμβρίου. Trident. Feel the vibe.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.

Και επειδή η επιστροφή δεν θα ήταν τίποτα χωρίς πάρτι, το Mystic Concept Party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει στον Diva Κηφισιά, το νέο σποτ των Βορειών Προαστίων, στο πρώην ΚΑΣ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Για κρατήσεις, club, backstage και restaurant, 21 21 00 47 72. Mystic Concept Party 5 Σεπτεμβρίου, Diva Κηφισιά, Διλιγιάννη 54, στην Κηφισιά, στο πρώην ΚΑΣ.

οφείλουμε βεβαίως και πολλές καλησπέρες. Να στείλουμε τις πρώτες στη Βίβιαν και στο Φίλιππο που επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Καλή επάνωδο και καλή σεζόν. Καλησπέρα στη Ζάκυνθο, το στοιχείο, στην Τίνο, στην Παιανία. Νέα Σμύρνη πάντα στην παρέα. Καλησπέρες και στο Εργάλιο, στην Αργυρούπολη, στους φίλους τους Πισιμάνιαξ.

κάνετε στο Αίγιο? Και φυσικά σε όσους βρίσκεστε καθοδόν, είτε σε επιστροφή από διακοπές ή δουλειά. Είτε προς βόλτα, ωραίος είναι ο καιρός ακόμη. Και βέβαια σε εσάς που εργάζεστε.

Και βέβαια συναυλιακά μπαίνει δυναμικά ο Σεπτέμβριος, καθώς ξεκινάμε με το Zamnex Primer Festival. Συνεχίζουμε με Black Coffee, με Para for Cuba. Και πολλά άλλα που έτσι συνέβησαν εν μέσω καλοκαιριού και θα ανακοινωθούν εν καιρό. Υπήρξε όμως και κάποιος που μέσα στο καλοκαίρι δεν κάθισε πολύ ήσυχος. Και μιλάμε φυσικά για το δικό μας Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Το οποίο μας ήρθε με νέο κομμάτι σε ρυθμούς έτσι tech house, dark wave, με φωνητικά του Αλέξανδρου Ράπτη, τον Decode. Επίσημη κυκλοφορία στις 3 Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι το A Breeze and a Blast.

Και ένας κύριος που είχαμε τη χαρά να τον απολαύσουμε φέτος στη χώρα μας. Ο λόγος για τον Τζον Ντιγκουίντ. Σε Αθήνα και Αχαΐα. Τον είδαμε στα πλαίσια του Dream Away Festival στις παραλίες της Αιγιάλιας, παρέα με τον ζωντανό θρύλο Νίκο Διαμαντόπουλο. Μαζί με Pressure, και αυτό είναι το Counting Down the Days, λίγο πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Ευχαριστούμε που ήσασταν η καλύτερη παρέα στο ξεκίνημα αυτής της νέας σεζόν. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα, ένα ακόμη πιο όμορφο βράδυ. Και μια καταπληκτική εβδομάδα. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έρχεται το Game Athlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Best.

Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο στη δική μας περίπτωση, αλλά το καλοκαίρι, τέλος πάντων, οι διακοπές του 2026 ήταν πολύ πολύ σύντομες. Ελπίζουμε να περάσατε ομόρφα, είτε εντός είτε εκτός πόλης. Να ξεκουραστήκατε. Εμείς είμαστε ξανά εδώ την πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη και κίνηση πλέον σχεδόν κανονική. Να πούμε χρόνια πολλά σε Αθηνά, Σπασία, Αφροδίτη, Άση, Μελέτη, Αντιγόνη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Καλησπέρα, Best 92,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με Παγωμένη Elite.

Α, κυκλοφόρει το edit σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της Σαντέ και το πρώτο classic για απόψε. Η πρώτη live εκπομπή για την νέα σεζόν.

από τις επανεκτελέσεις που μας άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι του 2026, όπως και αυτό που θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

0: We the music.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: How have you been living your life?
6: Best.
5: Have you been living your life right?
6: 92,8.

Εν τω μεταξύ είμαστε και στην εβδομάδα του Burning Man που και φέτος συμπλήρωσε πάνω από 70.000 συμμετοχές στην Black Rock Desert στην Βόρεια Νεβάδα. Payphone, copy machine, έτοιμοι να γυρίσουμε για δεύτερη φορά στο χθες, 1η Σεπτεμβρίου του 2002. Οι Coldplay κυκλοφορούν το δίσκο τους A Rush of Blood to the Head. Πρώτο σίγγλ, κέρδισε και το Grammy εκείνη τη χρονιά, το μοναδικό Clocks. Αυτό είναι ένα μίξ το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2002.

τις μεγάλες αδυναμίες. Υπέροχη διασκευή σε μια από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες της δεκαετίας του 80 από τους Heart, σε μια εκτέλεση που δεν κυκλοφορεί επίσημα, όπως και αυτή εδώ η οποία έκανε πολύ μεγάλο ντόρο μέσα στο καλοκαίρι. Στην ουσία μια unplugged version στο Rapture της Kind Music, που έπαιξε πάρα μα πάρα πολύ. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα και δεν ξέρουμε και αν θα κυκλοφορήσει. Μιλώντας για την Kaine, αν μας ακούτε σήμερα από την Μύκονο, ο Ρέζνικ, ο τέταρτος της παρέας, είναι στον Σκορπιό. Ενώ αν μας ακούτε από Ολλανδία, ο Ενμή, παρέα με τον Ράμπα, αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς το Σάββατο θα τα πούμε στο πρώτο Mystic Event για την νέα σεζόν, στο Diva, στην Κηφισιά, στο πρώην ΚΑΣ. Αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Be one of us. Be one of us.

Διαβάζουμε στο Forbes τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις, λέει, μετά την σύνταξη. Το Forbes βάζει στο ζύγι το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή. Παρουσιάζει λοιπόν 96 προορισμούς σε 24 χώρες και 5 υπήρους. Πάμε στα δικά μας, γιατί όσο αφορά την Ελλάδα, την οποία την χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην Ηλιόλου, στη Μεσόγειο. Οι 4 ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Το σχόλιο είναι ότι το κόστος ζωής είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας. Ξαναλέμε, Forbes, οι καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για να ζήσεις μετά την σύνταξη. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη, όσον αφορά την Ελλάδα όμως, οι επιλογές είναι Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Υπέροχο μίξ της Άννας Μαρία Σεξ στον Μάικλ Κιουανούκα.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best 92,6.

Ένα ακόμα τα tracks που ακούσαμε και παίξαμε πολύ μες στο καλοκαίρι του 2026. Η πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη και η πρώτη live εκπομπή για την νέα σεζόν. Καλό μήνα ξανά σε όλους και όλες. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: Και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινάει αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Έτοιμη για το τρίτο throwback για απόψε, από τις πρώτες κυκλοφορίες του Sven Vath. Φέραμε απόψε το 12-ίντσο του Esperanza.
1: Esta es una remix colección de La Esperanza, de DJ Pierre, Tony García, Cosmic Baby, Paul van Dyk, Alex XS, Ralph y Sven Fate. Un proyecto de esperanza, paz y libertad.

0: 6.
1: Μυστικ.
0: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ντίβα Κηφισιά.
1: Μυστικ.
0: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Μυστικ.
0: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ντίβα Κηφισιά. X Cash.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
2: I want you to get mad.

Αυτός είναι ο τελευταίος δίσκος του Larry Heard, ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια για ένα πολύ γλυκό mellow house ήχο που μόνο αυτός ξέρει. Η πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη. Εδώ παρέα στον Best 92,6, η πρώτη live εκπομπή για την νέα σεζόν. Από το σήμερα θα επιστρέψουμε ξανά στο χθες, 1η Σεπτεμβρίου του 1946, 80 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Barry Gibb των Bee Gees. Ακούστε μια υπέροχη ακυκλοφόρητη εκτέλεση σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια.

Μιλώντας για την Κάινε, να ένα ακόμα υπέροχο track, ένα υπέροχο mix στο Confusion, που από ό,τι φαίνεται δεν θα κυκλοφορήσει επίσημα. Νύχτα Δευτέρα στην τελική ευθεία, 16 πριν φτάσουμε στις 11.

Υπέροχη διασκευή στο Why Can't We Live Together, πίσω στα 70s, η πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη, παρέα στον Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, 1-2 ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 11 με 1 επιλογές από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Καλή επάνωδο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9.

0: Best. You love to get. 92,6. We the music.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.

0: broken heart was just a song to be sung. Best. When I was young, magic was everywhere.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
0: Best 92,6.
3: Good cry.
2: Your best will become better than it used to be.